0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

αμαρτία. Να πληρώνει ο μικρός, το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης.

0: 95,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την

0: 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοπείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοπείο ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
1: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο πετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
5: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
4: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Τα διέξοδο των ακινήτων οδηγεί πολλές οικογένειες στο να μην μπορούν να βρουν στέγη και σπίτι. Ο κατώτατος μισθός πλέον δεν φτάνει για ένα νίκιο σπιτιού 80 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Από ό,τι φαίνεται, το μέτωπο της οικονομίας είναι ιδιαίτερα ακριβό σε ό,τι συνεπάγεται και για το κόστος ζωής και διαβίωσης των νέων αλλά και παλιότερων οικογενειών. Μάλιστα, το κόστος στα ακίνητα έχει εκτοξευθεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Καλαμάτα, η Πάτρα και η Τρίπολη. Για μία ακόμη φορά, τόση αφορά όχι μόνο τα ενίκια αλλά και για την αγορά κατοικίας. Τα προβλήματα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά και κανείς δεν ξέρει πού θα βγάλει, και λόγω του μετόπου, της ακρίβειας και του πληθωρισμού που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αλλαγή του καιρικών συνθήκων με μίνι καύσωνα αναμένεται να έχουμε προς το τέλος της εβδομάδας και πιθανότητα με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως προειδοποιούν οι μετρολόγοι. Η Κυριακή μάλιστα θα είναι η πιο ζεστή μέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ξαναπέφτει η θερμοκρασία από την ερχόμενη Δευτέρα. Σημαντικές στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου. Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αργολίδα, Κορινθία, αλλά και στην Μεσσηνία. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για σημαντικότατες παραβάσεις, οι οποίες πλέον βλέπουν το φως της δημοσιότητας για μία ακόμη φορά. Το σημαντικό θέμα της αγωκτονίας προβληματίζει τους αγρότες του νομού αλλά και της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, καθώς ήδη υπήρχε πρόβλημα με τους επόπλες αγωκτονίας. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητα των ίδιων των αγροτών, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να έχουν μειωθεί και οι πάγοι σε λαϊκούς αγορές σε περιοχές της Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου. Οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές. Νέες κάμερες τοποθετούνται σε κεντρικούς δρόμους Καλαμάτας, 6 κομικά σημεία, τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκε μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο Δήμος Καλαμάτας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα, σημαντικές παραμένουν εξελίξεις για τις ειδικές θέσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μισοαναπηρικές οι δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, από ό,τι λένε και οι φορείς, καθώς θεωρούν ότι η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο ούτε ο δημόσιος χώρος, όπως λέει η Εθνική Συνομοσπονδία τους, με αφορμή τους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν στον νομό αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση, 8 με 9 κοντά σας κάθε Τετάρτη, εκπομπή, κάθε τραγούδι και παλμός με όλες τις εξελίξεις και μουσικά κούσματα του καλοκαιριού.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Γύρισες, μωρό μου? Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

Βιάζεσαι μου λες να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχεις.

0: μουσικής. Παλμός 90,5. Το Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τραγούδια που μιλούν για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που αγαπάμε. Την Ελλάδα που ζούμε. Την Ελλάδα όμως που πληγώνει. Γιατί όταν μιλάς, κάποιοι άλλοι γελούν. Ξέρετε, αυτοί που κουνούν και τα δάχτυλα. Γιατί η Ελλάς κινδυνεύει. Το έλεγε ο Γιώργος Δαλάρης. Κινδυνεύει από την αδιαφορία μας. Κινδυνεύει από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.

Αυτή είναι μια άλλη αλήθεια, μια αλήθεια που δεν βλέπαμε ποτέ. Γιατί σε κάποια άλλη Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2000, πώς θα πει ένα άλλο τραγούδι, γίναμε όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Αχ, πώς εγκατατίσαν Ελλάδα σερβιτόρα. Το είχε προφητεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, μαζί με εξοχούς ερμηνευτές, πριν ακόμα έρθει η κρίση στην Ελλάδα. Και οι στίχοι γίνονται βαροί. Και οι στίχοι προφήτευσαν το μέλλον. Και μια Ελλάδα που χάνεται. Αλλά θα της αθειώσει το τέλος.

το τραγούδι λέει την αλήθεια. Ελλάδα που γυρεύει στη δική σου ταυτότητα και αυτοί που σε έσυραν εκεί. Είναι σαν μια περιπέτεια, σαν μια περιπέτεια για μια Ελλάδα που ζει όμως εκτός των τυχών και για αυτούς που έχουν φύγει. Γιατί το έλεγε ο παπάς ο γλου. Η Ελλάδα μας πληγώνει, αλλά όσοι είναι έξω τη ζουν και τη θέλουν πιο διπλά.

Έχει δίκιο, γιατί κρεμόμαστε πάνω από αυτή τη χώρα. Πάνω από τη δική της περιπέτεια. Μια περιπέτεια που ζει εδώ και πολλά χρόνια. Άραγε το φως στο τούνελ θα υπάρξει. Και πότε...

Αυτή η περιπέτεια λοιπόν θα πρέπει να έχει κάποια στιγμή ένα τέλος. Και το τέλος θα πρέπει να είναι αίσιο, όχι όπως το θέλουν κάποιοι. Ας το ελπίσουμε, γιατί πρέπει και να το ευχαριστούμε.

Άρα για να είχε τόσο δίκιο ο στίχος του Βασίλη Παπακοσταντίνου, από τον οποίο έχω πάρει πολλές φορές συνέντευξη, το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο, για την Ελλάδα πλέει πλέον καληνύχτα. Going Through είχαν ξεκινήσει με το Καλημέρα Ελλάδα, αλλά έκλεισε με το Καληνύχτα Ελλάδα. Γιατί ήθελαν να δείξουν πού είμαστε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε.

και το έλεγαν οι Going Through με το δικό τους τρόπο, τραγούδια για την Ελλάδα σε αυτό το αυτό το μέρος της μας και τα χρόνια της υπομονής με αυτό το τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και αυτό το μέρος το ίδιο θέμα και σε αυτό το ημίωρο τραγούδια για την Ελλάδα.

κάνετε υπομονή, γιατί ο ουρανός, όπως θα ακούσουμε σε μια άλλη μας εκπομπή, θα γίνει πιο γαλανός. Και εμείς με αυτά τα τραγούδια να τραγουδάμε την Ελλάδα σε αυτό το ημίωρό μας. Θα επανέλθουμε βέβαια και θα ξανατραγουδήσουμε την Ελλάδα, γιατί τα τραγούδια μας ως πάντοτε την αλήθεια, όσο πικρή και όσο και μακριά εκτείνεται. Και τα τραγούδια μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Να είμαστε όλοι καλά.

βούμβου κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: τραγούδια σήμερα για τη θάλασσα, για την αυτοσύνη των Ελλήνων, για τα ταξίδια. Ήδη το τραγούδι είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι μουσικό και μας λέει πάντοτε, κουβαλώντας τις μνήμες, αλλά και τις αναμνήσεις μας.
1: Στο δρόμο και σε λυπηθώ.
0: Και μέσα από αυτό το ταξίδι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν άλλο εαυτό. Κάποιοι που έφυγαν μακριά μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από μια θάλασσα να μας χωρίζει, αλλά η σκέψη τους είναι πάντοτε εδώ, στον τόπο μας, τη γενέτειρά τους, στην πατρίδα μας.

Γιατί τη θάλασσα λοιπόν μας μίλησε και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η θάλασσα μπορεί να χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά αντίθετα όμως μπορεί και να τους ενώνει. Και αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Ένα σημείο γεμάτο ταξίδι, γεμάτο αναμνήσεις.

Μια αγάπη μέσα από τα σύννεφα, μια αγάπη μέσα από τη θάλασσα, σε αυτή τη θάλασσα που τόσο μακριά να μας ταξιδεύει και να έχεις τα εισιτήρια στην τσέπη, όπως μας λέει το άλλο τραγουδάκι, τα εισιτήρια και το μεγάλο ταξίδι. Αλλά όπως είπαμε, όπως οι αποστάσεις, έτσι και η θάλασσα δεν χωρίζει πολλές φορές, αλλά ίσως ενώνει τους ανθρώπους.

αυτή η θάλασσα να μας ταξιδεύει, όπως και ένα άλλο όμορφο μελοποιημένο τραγούδι. Γιατί η Ελλάδα μελοποιεί τα πάντα, όπως αυτό. Ένα έξοχο ποίημα που έγινε τραγούδι με μια θαλασσινό τριφύλι και να μας φέρει.

Ένα φιλί του κόσμου και ένα φιλί γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο όμως και με ένα θαλασσιρούχο να ανεμίζει σαν παλιό και να ανεμίζει τα όνειρα και τις επιτυχίες.

0: Και με αυτό ολοκληρώσαμε αυτό το μέρος της εκπομπής μας με τραγούδια για τη θάλασσα, το ταξίδι, τα πανιά, αλλά και την όμορφη αυτός.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα κατέρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.
2: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφάλεια.

0: Μια καλημέρα με Παλμό, φίλες και φίλοι. Παλμός 1,5 εδώ είμαστε. Και σήμερα ζεστούλα έχεις με από το πρωί.
1: Όχι καλέ, τι πώς σου αυτό. Καλημέρα. Ζεστούλα, ζέστη κάνει.
0: Αυτή είναι η Βασιλική Μπουρίκα, εγώ είμαι ο Κωνσταντελιάννης και ο κονσολιός μας είναι ο κονσολιός μας που...
1: Ναι. Κλασικά.
0: Αυτά που έρχεται ο ήχος εκεί και φροντίζει και κάνει και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, 69-36-79-54-26 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά δεν το είπα.
0: Νομίζω,
1: ναι. Ναι, καλά, 2-7-21-11-21-87.
0: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 το μεσιάσαμε γι' αυτό. Πάει για αυτό ο μήνας.
1: Πότε θα κάνουμε διακοπές, δεν κατάλαβα, πότε θα πάμε για μπάνια.
0: Κοντά είναι.
1: Α, εντάξει. Αγίου Βλαδί.

0: Δημήτρη Βασιλείο Ρωσία. Τώρα αυτά γιατί τον εγκορτάζουμε, αφού είναι στη Ρωσία.
1: Και τι έγινε.
0: Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη Μεγαλομαρτύρων.
1: Ναι, μπράβο, έχει δίκιο ο Κονσολιέρη.
0: Ο Βλαδίμηρο.
1: Όχι καλέ, ο Κονσολιέρη λέει γιορτάζει ο Πούτιν.
2: Και ο Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
1: Ναι.
0: Και ο Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
1: Και ένα παιδί που ήξερα εκεί που το λένε Βλαδίμηρο.
0: Ναι, αλλά μόνο που είναι από τη Ρωσία είναι ο Πούτιν. Οι άλλοι είναι εδώ.
1: Ναι, οι άλλοι είναι ντόπιοι.
0: Λοιπόν, ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αίθιο στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποράδικες νεφώσεις, λέει αυτό το απόγευμα, και αυτά που βγάζει. Η θερμοκρασία σημειώξει μικρή άνοδο, λέει, στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 24 έως 37. 36 κάπου.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν μου το λέγατε από χτες.
0: Τι να σου πω από χτες.
1: Ότι θα έχει σήμερα τόσο.
0: Οπότε...
1: Να κάτσω στο σπίτι μου.
0: Οι άνεμοι αρχικά θα πνούν ασθενείς από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 1-2 μποφόρο. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-ανατολική, 2-3. Μετά θα ενισχυθούν 3-4. Και το βραδάκι.
1: Τα γνωστά,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ναι, κάθε βραδύ έχει βόρειο.
1: Δεν βαριώνται.
0: Κοίτα, χθες ήμουν σε ένα καφενεδάκι γύρω στις 8-8.30 και ένα αεράκι πολύ δροσερό.
1: Ναι.
0: Είναι το σημείο. Έχει και τα πεύκα του, κοιτάζει του. Πάω και μιλάω με τα χελιδόνια.
1: Αν νόμιζα ότι μιλάς με τα πεύκα.
0: Στα πεύκα είναι τα χελιδόνια. Και πάνε και γύρω-γύρω. Έχουν φωλίτσες, το έχουν και τα μικρά χελιδονάκια. Πώς ήρθε,
1: Πλάτανο.
0: Όχι, εκεί είναι πευκοδάσους. Ο Πλάτανος είναι από εδώ κάτω. Ο Δήξης περιόδου ακτινοβολία.
1: Τον χαιρετάω.
0: Τον Πλάτανο, χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
1: Κάθε φορά περνάω. Έλα, σοβαρευτείτε πια πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εκπομπή. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ο δείκτης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7,5 υψηλός, προσέχουμε, και ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιάς για το νομό μας στην κατηγορία 2 που είναι μέση. Ναι. Αλλά είπαμε, δε. Εντάξει, αυτά είναι οι κατηγορίες, προσέχουμε γενικώς. Τα οικόπεδα τα καθάρισαμε.
1: Α, για πες μας εσύ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Χθες μιλάγαμε με τον Ταρζάν.
1: Θα έρθω κι εγώ να τον δω μια μέρα αυτόν.
0: Τον Ταρζάν.
1: Ναι.
0: Εχθές ναι, και διαμαρτύρεθηκε, μου λέει, γιατί κάνεις έτσι, ρε παιδάκι μου, άμα πάρεις τα αυτά εδώ, εγώ πού θα μένω. Γι' αυτό είπα να σταματήσω να διαμαρτύρομαι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί έχουμε γίνει και κολλητοί με τον Ταρζάν.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Του φύγε και η Τζέιν.
1: Α, αλήθεια, πού πάει, διακοπές.
0: Δεν λέει, πάει στο διπλανό δάσος. Έχει δυο δασάκια εκεί.
2: Μόνο εσύ δεν το.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα και χαζά που λέμε, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί και μετά έχει ο Θεός. Στέλιος Δρόκος, τι λέει, αυτό το γνωστό. Τα καλοκαίρια, νι, νι, νι, νι, νι, νι, νι, νι, πάμε. Τα καλοκαίρια.

0: αυτά είναι τα όμορφα για τα καλοκαίρια. Δυστυχώς και σήμερα θα ξεκινήσουμε με όχι καλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Και δυστυχώς είναι και εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Μια γυναίκα λοιπόν 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα εδώ στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Όταν εντοπίστηκε στον πυθμένα από άλλους λουόμενους της πισίνας, ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς απλά να διαπιστώνουν το θάνατό της. Να σημειωθεί, λέει εδώ το ρεπορτάζ, ότι συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγωσός της εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε διπλανή πισίνα και αναζητείται. Το αστυνομικό τμήμα Μεσίνης διενεργεί έρευνα για τις συνήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε στη ζωή της. Υπάρχει ήταν κανένα έφραγμα, ξέρω εγώ τέτοιο, δηλαδή, εντάξει. Η Γαλλίδα λοιπόν βρισκόταν στη χώρα μαζί με το σύζυγό της και τα δυο τους παιδιά. Είχαν έρθει άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους. Ωραίες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραίες ειδήσεις. Άλλο.
1: Άστο, δεν θέλω.
0: Άντε, να σας πω μια χαρούμενη. Κάτσε, κάτσε ρε.
1: Έλα.
0: Μια χαρούμενη που βρήκα εδώ κάτι.
1: Για πες.
0: Δε. Κατέβλεσε στο πέραμα.
1: Έλα, εντάξει.
0: Το πρώτο πλοίο, περιμένουμε και άλλο πλοίο από την Κίνα με 20 κοντέινερ που περιέχουν σωλήνες μήκους 1500 μέτρων.
1: Μπράβο.
0: Για το, το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς έχουν σκάψει αυτό, τώρα θα σκάβουν από το μεταφοράς νερού από τις πηγές πηδήματος στην Καλαμάτα. Αυτό ανακοίνωσε χθες με στη χαρά
1: άλλη μονό
0: στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΕΚ, ο πρόεδρος, ο κύριος Χαραγιάννης, χαρούμενος, και επεσήμανε ότι πιθανόν την Πέμπτη να βρίσκεται στην Καλαμάτα το πρώτο κοντέινερ.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
2: Πιθανόν.
1: Εντάξει, αν δεν είναι Πέμπτη, θα είναι Παρασκευή. Έλα, μωρέ.
0: Την Πέμπτη με την επόμενη, πες. Τετάρτη. Αύριο, Πέμπτη.
1: Αύριο, παιδί μου.
0: Το κάθε κοντέινερ έχει 12 σωλήνες 6 μέτρων η κάθε μια.
1: Τίποτα.
0: Το δεύτερο πλοίο, περιμένετε, από την Κίνα που μεταφέρει 30 κοντέινερ, παρακαλώ.
1: Αχα.
0: 30 επί 12, δηλαδή, πόσο είναι, ρε. Για κάνει 30 επί 12, να δούμε πόσα μέτρα θα, πόσες σωλήνες θα φέρει.
1: 360.
0: 360 σωλήνες. Με σωλήνες για το ΦΥ 800 θα βρίσκεται στο πέραμα αυτό το δεύτερο στις 8 Αυγούστου. Νομίζω θα είμαστε διακοπές εμείς τότε.
1: Ναι, λέω να πάμε στο πέραμα, να το υποδεχτούμε.
0: Ναι, είναι μια καλή λύση. Με κορδέλες και λουλούδια. Εκτιμάται ότι τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτεμβρίου θα επανεκκινήσει η εγκατάσταση του ΦΥ 800 στον παλιό εθνικό δρόμο από την Εθέα προς την Καλαμάτα. Από εκεί έρχεστε εσείς. Να το έχετε υπόψη σας, από Σεπτέμβριο δηλαδή που θα ξεκινήσουν και οι προεκλογικές. Θα έχουμε και τριβέντα. Ναι. Σταμάτησε τον Νοέμβριο του 24 αυτό.
1: Σίγουρα,
0: και θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο του 26. Μ' αρέσει. Όχι, πες μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η χαρούμενη είδηση της ημέρας.
1: Και θα έχει πολλές τρύπες, είπες, ε? Και θα είναι και προεκλογική περίοδος.
0: Α, σε ποιο σημείο, έχει σταματήσει στο σημείο, έχουν σκάψει μέχρι Εθέα, δεν έχουν σκάψει κάπου εκεί. Δεν πρέπει να έρθουν μέχρι πού θα έρθει.
1: Θουρία, νομίζω είναι.
0: Θουρία, στη Θουρία είναι.
1: Να, κάπου.
0: Ωραία, από εκεί και κάτω θα συνεχίσω.
1: Θα έχει τρύπες, ε.
0: Και είναι και βαθιά, νομίζω.
1: Και είναι και προεκλογική, είπες, περίοδος. Γι' αυτό ξανά ανοίγουν τις τρύπες.
0: Γιατί?
1: Ψάχνουν τρύπες να κρυφτούν. Να μπουν να κρυφτούν ορισμένοι.
0: Λοιπόν, άλλο νέο που πρέπει να προσέξουμε. Στην εγκατάσταση των 6 πρώτων καμερών ασφαλείας σε κομβικά σημεία στο Δήμο Καλαμάτας προχωράει η ελληνική αστυνομία για την αντιμετώπιση, παρακαλώ, της εγκληματικότητας.
2: Όμορφη,
1: ωραία. Ωραία κάμερα.
0: Η εγκληματικότητα.
1: Οι κάμερες.
0: Τις ιδέες. Είναι όμορφες. Είναι όμορφες.
1: Μπάτσικες είναι, φαίνονται.
0: Α, τις έχουν βάλει δηλαδή. Όπως ανακοινώθηκε χθες, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί. Σήμερα δηλαδή. Αι, προγράμμα, είδατε μία εσείς. Πόσες είδατε? Θα έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τις κάμερες να δείτε σε λειτουργία κατευθείαν. Τα 6 σημεία εγκατάστασης των καμερών είναι ο κόμβος Ζαφύρη, κόμβος Τουρίας, κόμβος Ασπροχώματος, στην αίθουσα εκδηλώσεων Σκούρας, στο Αριοχώρι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο Δημοτικό Σχολείο στον Άρη. Η εμβέλεια του Καμερούν θα είναι 50 μέτρα. Οπότε όποτε περνάτε από εκεί, να είστε χαμογελαστοί, παιδιά. Έτσι. Να σας βλέπω, αφού σας βλέπω. Γεια σας, ξέρω εγώ. Πρόκειται, λέει, για σημεία που είχαν χαρτογραφηθεί από την Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και θεωρείται πως θα βοηθήσουν στην καταγραφή παραβατικών συμπεριφορών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας που συνεχίζει να ταλαιπωρεί πολλά χωριά στο Δήμο Καλαμάτας. Εύχομαι να μείνουν στις θέσεις τους, οι κάμεροι είναι ψηλά, τα βάζουν που για αρκετό καιρό. Θα το δούμε όμως. Και εύχομαι να αντιμετωπιστεί έτσι η μικροεγκληματικότητα. Αρκεί να μείνουν στις θέσεις τους οι κάμερες.
1: Θα μείνουνε, μωρέ.
0: Γιατί είναι πολύ ψηλά, λέει. Θα πέφτουν με ντρόουν. Τώρα οι φίλοι μας οι Ρωμαίοι έχουν εξελιχθεί. Λοιπόν, αυτά. Βοήθησε ο Ζελένσκι γι' αυτό. Ελένη Δήμου, Λάκης Παπαδόπουλος. Πάρε πασά μου.
1: Την οδοντό βουρτσά μου.
0: Την οδοντό βουρτσά μου. Και πλην τα δοντάκια σου, γιατί μύριζε στο ματάκι σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σήμερα έχει λέει... Τι έχει? Έχει σήμερα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ.
1: Α, μαζευτήκανε. Είναι πολύ.
0: Φύγανε 2-3 χθες.
1: Αχα.
0: Και φεύγουνε και άλλοι σήμερα. Σήμερα λέει έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Είναι τόσοι.
0: Α, γι' αυτό φεύγουν, που είναι αυτό. Και επειδή λέει σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, λέει εδώ ΣΥΡΙΖΑ τέτοιος ερευνητής, μένει λέει να δούμε πόσοι εν τέλει θα έχουν φύγει μέχρι την ώρα της συνεδρίασης και πόσοι θα λείπουν. Τι ώρα είναι η συνεδρία σήμερα?
1: Παρατέταρτο νομίζω.
0: Εδώ βέβαια λέει μιλάμε για περιπτώσεις Καραμέρου και Νοτοπούλου, οι οποίοι χαιρέτησαν και έδωσαν την έδρα τους, αλλά οι άλλοι αυτοί, ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά τις έδρες έχουν κρατήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στη Βουλή, είναι μια Βουλή ανεξαρτήτων βουλευτών.
1: Τώρα θα έλεγα τι είναι, αλλά...
0: Απαξιώνουν από μόνοι τους την άποψη που έχει ο κόσμος για την πολιτική γενικώς έτσι. Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Λοιπόν, κατά τα άλλα λέει, μόνο οι θεοί τους ο οποίος πιστεύουν στην αριστερά γνωρίζουν τι θα απογίνουν όλοι εκείνοι που σήμερα θα πούν αντίο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι στη βουλευτική έδρα. Ως ανεξάρτητοι θα πάνε, έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, εξ όσων θυμάμαι, λέει, από την Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δοθεί το μήνυμα, όποιος είναι να φύγει τώρα για να πάμε παρακάτω. Αλλά όχι, υποθέτω μαζί με την έδρα του, να παραδώσει και την έδρα. Περιμένουμε τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου.
1: Νομίζω έχουν γίνει λίγο μπάχαλο.
0: Σοκ και δέος στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτοποίηση βουλευτών που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες έχουν προκαλέσει σεισμικές δονήσεις, των οποίων οι τριγμοί έχουν ταρακουνήσει στη Θέμελα το άλλο ισχυρό κόμμα. Το άλλο τελείως ισχυρό κόμμα της πρώτης φοράς αριστερά. Θυμάστε τι λέγανε τότε?
1: Ναι, καλά, το θυμάμαι.
0: Πρώτη φορά αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που με ενόχλησε λίγο είναι ότι έχουν ξεκινήσει και χοντρά μεταξύ τους ο Πολάκης και η κυρία Δούρου, που λέει ο Πολάκης εγώ αυτό θα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ πάλι στο παιχνίδι με κάποιο αξιόλογο ποσοστό, ενώ η κυρία Δούρου δεν μπορεί. Λοιπόν, να το πάμε πιο σοβαρά τώρα. Σήμερα αναμένεται το μεσημέρι να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όσοι έχουν απομείνει δηλαδή, προκειμένου να εκλέξουν το νέο γραμματέα, ο οποίος πιθανόν θα είναι ο Γιάννης ο Αμανατίδης, ο οποίος έχει παραμείνει και χρειάζεται ένας γραμματέας. Η Κουμουνδούρου, όπως φαίνεται, πως βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές της πολιτικής της ιστορίας. Ρεπορτάζ είναι αυτό, έτσι. Οι νέοι εμφύλοι έχουν ξεσπάσει πάλι μεταξύ πλέον των πρωταγωνιστών της νέας ηγεσίας. Ο Παύλος Πολάκης φέρεται διατεθειμένος να επιμένει στην απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ερχόμενος σε σύγκριση με την Ρένα Δούρου, η απόφαση αυτή προκαλεί, όπως υποστηρίζουν πολλοί, αντίρροπες δυνάμεις και πολλαπλές αντιδράσεις. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις.
1: Ναι, κάποτε έχουν εμεί. Πρωί.
0: Γιατί ρε παιδιά, εγώ στεναχωριέμαι και λίγο, γιατί ήταν μια τότε ελπίδα μεγάλη και αυτό το νέο, νέα πρώτη φορά αριστερά, ήταν όμορφα ακούγονταν.
1: Ναι.
0: Ήρθε, έκανε κάποια δουλειά, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, αλλά αυτή η κατάληξη
1: μετά
0: δεν μου άρεσε.
1: Ναι, και μετά ήρθε η άλλη ελπίδα.
0: Α, η ελπίδα.
1: Και...
0: Θα έρθει και εδώ.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Έτσι λέει. Πού το λέει τώρα, εδώ το γράφουν εφημερίδες, το έχουν πει.
1: Από τη μία ελπίδα στην άλλη. Εγώ πάλι επιμένω για την ελπίδα την πρώτη.
0: Ποια ελπίδα?
1: Την τραγουδίστρια, καλέ.
0: Όχι, βρε.
1: Χίλιες φορές.
0: Στην δισκοτέκ.
2: Την παλιά δισκοτέκ.
1: Δεν θυμάσαι. Και Σοκράτη εσύ που είναι σούπερσταρ.
2: Σοκράτη εσύ σούπερσταρ.
0: Α, ναι, τη θυμάμαι.
1: Αυτή την ελπίδα.
0: Εγώ λέω άλλη.
1: Εσύ λες
0: κυρία...
1: η Μαρία Ελπίδα.
0: Κάτσε εδώ. Κάτσε με το ρεπορτάζ ψάχνουν τόση ώρα.
1: Τη Μαρία της Ελπίδας λες εσύ.
0: Ναι. Μαρία Καριστιανού.
1: Τι? Ναι, θα πάμε καλέ διαφημίσεις.
0: Θα πάμε διαφημίσεις και από

0: η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506.
2: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721 022 541.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722 041 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722 025 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 096 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 028 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κονσολιέρ μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Που είχαμε μείνει, είχαμε ξεκινήσει με ΣΥΡΙΖΑ,
8: ναι,
7: που ξεσυριζέει, έτσι και περιμένουν εκεί να δούμε θα πάνε. Και μετά είπαμε, έλεγες για την ελπίδα, η ελπίδα.
8: Εσύ είπες την ελπίδα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη φορά αριστερά.
7: Ναι, όλα ελπίδα, μια ναι, ελπίδα είναι όλα.
8: Όταν μια ελπίδα, μετά μας προέκυψε η Μαρία της ελπίδας.
7: Η Μαρία της Ελπίδας.
8: Πώς η Μαρία με τα κίτρινα, η Μαρία Πενταγιώτη.
7: Κάτσε ρε, η Μαρία είναι, έχει ελπίδα παιδί που το λένε η Μαρία. Έτσι δεν πάει. Το, ναι. Η Μαρία, ο Κώστας του Μιχάλη, ας πούμε. Να είναι καλό ο πατέρας μου. Συγγνώμη ρε πατέρα, αλλά... Λοιπόν, αυτά που έχουν δημοσιευθεί εδώ στις τοπικές εφημερίδες και είναι σημαντικό, επειδή και με βάση και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού θα έχουμε πολλούς χορευτές. Στην Καλαμάτα θα έρθει την Παρασκευή η Μαρία Καριστιανού, η οποία όπως ανακοινώθηκε από το κόμμα της, θα έχει συναντήσει με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, δηλαδή ξέρεις,
8: ναι, ναι, ναι,
7: εστίαση.

0: μαγαζιά, επιμελητήριο και όλα αυτά τα πραγματάκια, ενώ το βράδυ θα παραστεί φυσικά στην πρεμιέρα του 32ου Διεθνού Φεστιβάλ Χορού.
1: Α, γι' αυτό είναι... έρχεται.
0: Όχι, της αρέσει ο χορός από το έχω μάθει. Νομίζω παλιά μικρή πρέπει να κάνει και μπαλέτο, όπως κάνουν όλα τα κοριτσάκια. Τι, γιατί με κοιτάτε εσύ?
1: Ναι.
2: Όλα τα κοριτσάκια κάνουν μπαλέτο,
1: το ξέρουμε αυτό.
0: Εσείς δεν κάνετε μπαλέτο?
1: Όχι, όχι. Δεν φαίνεται.
0: Πού ξεφύγατε? Θες να πω εγώ?
1: Εμείς κάναμε παραδοσιακούς χορούς, αγαπητέ.
0: Α, και αυτό είναι, χορός. Εδώ όμως το φεστιβάλ χορού είναι πιο ενέχει. Ειδικότερα λοιπόν η πρόεδρος της Σερβίας, για να σοβαριστούμε λίγο, για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτικά, είναι όλος ο τίτλος, θα επισκεφθεί τον Δημάρχο και θα ενημερωθεί για θέματα της πόλης, την οποία την καίνε έτσι κι αλλιώς, στις 12.30 μετά το μεσημέρι. Θα είναι στο Δήμαρχό μας. Στη 1.30 μετά το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων που έλεγα πριν, εκεί πάλι δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας, και το βράδυ, αφού πάει και πάνε και θα φάνε κάπου το μεσημεράκι, ξεκουραστούν λίγο σε κάποιο τόπο που θα μείνουν, και το βραδάκι θα την δούμε στο Μέγαρο Χορού στα Εγγένεια.
1: Στην πρεμιέρα.
0: Αν είναι.
1: Στην έναρξη, αυτό.
0: Έχω το βλάχικο αυτό που λέω για τα Εγγένεια. Πάμε στα Εγγένεια, ρε.
1: Τα πάτε στα Εγγένεια.
0: Δεν ξέρω, θέλω να δω ποιος χορεύει στην αρχή για να...
1: Α.
0: Και μια και μιλάμε για το φεστιβάλ χορού, αφιερωμένο στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αστάθεια έχω και αβεβαιότητα, άρα πρέπει να πάω. Το 32ο, είναι 32 χρόνια έχουμε το φεστιβάλ χορού. Μπράβο, καλό είναι αυτό για την πόλη μας. Και... ξεκινάει φέτος στις 17 Ιουλίου, την Παρασκευή που έρχεται και η κυρία Καριστιανού, με διάρκεια έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύση για δεύτερη χρονιά της Τζέννης Αργυρίου, παρακαλώ. Εντάξει, είναι γύρω στις 8-8.30 θα είναι το πρώτο το event, το, όχι, το είπα καλά.
1: Καλά το πες.
0: Το πρώτο εγγένειο, τέλος πάντων. Επειδή είμαι και λίγο βλάχος εδώ. Ωραία. Και ξεκινάνε με ένα Γάλλο χορευτή, ο διάσημος Γάλλος χορογράφος, επειδή δεν ξέρω εγγλέζικα, θα το πω με το δικό μου τρόπο, Γιώχαν Μπουργκέος, το διαβάζεις εσύ που ξέρεις τα εγγλέζικα.
1: Μα είναι γαλλικά.
0: Γαλλικά, ναι. Όχι, δεν είναι γαλλικά, γαλλικά είναι το όνομα, γαλλικά.
1: Αφού είναι Γάλλος, δεν θα είναι Κινέζικα. Έλα πάμε. Η κυρία Καριστιανού πότε χορεύει?
0: Όχι, δεν χορεύει. Θα παραστεί, ρε παιδί μου, και μετά έχω την αίσθηση, γιατί ξεκινάει και το street food. Μετά το χορό δεν πεινάς. Άρα κάπου πρέπει να φάει και βραδάκι. Εκτός αν φύγει κατευθείαν, δεν νομίζω να φύγει όμως. Άρα μπορεί να βρεθούμε και εκεί. Εγώ θα πάω στο street food. Το λέω, σας το λέω από τώρα, το ομολογώ ότι θα πάω στο street food.
1: Μπράβο. Είναι το παιδί μου
0: εκεί. Είναι το παιδί σου εκεί. Έχει κάνει χάμπουρκερ. Okay. Άρα μπορεί να βρεθούμε εκεί. Πάμε να βρεθούμε στο Δημαρχείο και στο χορό, αλλά να βρεθούμε στη μάσα. Okay. Λοιπόν, αυτά τα λέγαμε την κυρία Καριστιανού. Καλώς να έρθει, να σοβαρευτούμε λίγο. Έτσι, καλώς να έρθει, να την υποδεχτούμε, να δει την πόλη μας, να μιλήσει με τους επαγγελματίες, να δει τα προβλήματά τους. Και αν μπορέσει, όταν βγει και όλο αυτό, να λύσει κάποια. Μαζεύεται πλήθος χαρούμενες φάτσες εκεί. Έλα. Που ο γαρίφαλος
1: αλήθεια
0: τρέχει. Κάτι θέλει να πει το τραγούδι αυτό. Πελώμα από εκεί, τους θυμάστε? Γαρίφαλε, γαρίφαλε, με όλα τα υπονοούμενα. Καλή ακρόαση.

0: Μπονά, αυτό ήταν ο Γαρίφαλος με όλα τα υπονοούμενα. Έτσι, ο Βλάσος Μπονάτσος ήταν το τραγουδιστή του συγκροτήματος. Mm-hmm. Άλλο ένα θλιβερό έχω εδώ που είναι και πρωινό, έδεγε, πρέπει να το πούμε. Συναγερμό σήμανε στι αρχέ για σωρό γυναίκα που εντοπίστηκε να επιπλέει εντό του καναλιού στο ρυθμό τη Καλοκόρη. Το από πάνω είναι. Λίγο μετά στι 8 το πρωί σήμερα. Τώρα πριν έρθουμε εδώ να κάνουμε εκπομπή. Σύμφωνα λοιπόν με το corinthos.gr, άντρες του λιμενικού που προσέγγισαν το σημείο αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό. Την ανέστησαν και μεταφέρθηκε στη Ξηρά, όπου παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑ φυσικά. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κορίνθου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτοκτονία. Mm. Πέφτουνε πολύ εκεί στην Κόρινθο γυρολογία. Και άμα πέσει από πάνω, είναι δεδομένο ότι αυτοκτονείς στην κυριολεξία. Γιατί όμως έχουμε φτάσει έτσι, ρε παιδιά?
1: Έλα. Γιατί? Το μου θυμίζει αυτό. Το έχουμε ξαναζήσει, νομίζω.
2: Το έχουμε ξαναζήσει.
0: Και νεότερα. Α, ξέρεις ότι πλέον το ΚΚΕ στη Βουλή έχει φτάσει τρίτο κόμμα.
1: Έλα.
0: Ναι, βρε. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φεύγουν έχει... άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί.
0: Ναι, μέχρι στιγμής έχει μείνει με 20 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει 21-22 μου φαίνεται το ΚΚΕ. Είναι πλέον τρίτο κόμμα το ΚΚΕ. Και έρχονται και άλλα, γιατί θα φύγουν και άλλοι από ό,τι διαβάζω εδώ το καινούριο. Λοιπόν, ποιοι έχουν μείνει τώρα? Η Ρένα Ιδούρου, ο Νίκος ο Παπάς, ο Παύλος ο Πολάκης, η Έλληνα Κρήτα, ο Γιώργος Παπαϊλίου, ο Χρήστος Γιαννούλης, που και αυτό να τον έβλεπα έτσι και πλακώνεται με τον Πολάκη κι αυτός, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Θεόφιλος Ξαντόπουλος, που τον έχουν βάλει προσωρινά τέτοιο. Μέχρι την Παρασκευή τώρα αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, είπαμε.
0: Οι πληροφορίες θέλουν να, τα ονόματα να παρέδονται εντός σήμερα, δηλαδή Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέτα, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Τελικές αποφάσεις, λέει, αναμένουν να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκαλης, ενώ η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ποιοι θα συνεδριάσουν, ρε παιδιά?
1: Να πάρουν ένα ταξί, να πάνε μια βόλτα. Το γεμίζουν ένα ταξί πάντως. Λοιπόν, να σας πω και κάτι τώρα.
0: Πες μου, ρε παιδί, δεν έχω.
1: Να το δούμε σίγουρα. Έχουμε και τη Μάρο του Κοντού, τη θυμάστε?
0: Τι, πάει.
1: Πάει.
0: Πότε, σήμερα έγινε αυτό?
1: Τώρα το πρωί.
2: Πέθανε.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, τι να σας πω.
0: Μα ήταν στο νοσοκομείο πολύ καιρό.
1: Είχε πάρει εξιτήριο.
0: Όχι.
1: Είχε πάρει εξιτήριο, αλλά.
0: Α, είχε πάει σπίτι τη.
1: Είχε φύγει από το ένα, είχε πάει στο άλλο. Τι να σας πω. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, γίνεται.
0: Πάει και μάλλον. Δεν ήταν και πόσο ήταν,
1: 92.
0: Τη βλέπαμε τελευταία στο στη γη τη Ελιά, μου φαίνεται. Σε μια ένα σύρια που έπαιζε τώρα τελευταία. Τελευταία παρουσία του πάντων. Καλό ταξίδι και στη Μάρο, η οποία μα είχε δώσει πολλά πράγματα.
1: Προφανώς, γιατί το είδα από εδώ, το είδα από εκεί, το είδα παραπέρα.
0: Και η πιο κλασική της ταινία ποια ήταν? Με τον Αντωνάκη. Το θυμάσαι με τον Κωνσταντίνο που έκανε Αντωνάκη μου.
2: Άντρα. Δεν
0: φοβείται
2: τον άντρα.
0: Πώς, ναι. Η δε γίνει να φοβείται τον άντρα. Και τελικά γύρισε. Ο άντρας φοβείται τη γίνει, εννοώ.
1: Έλα
0: στην
1: τώρα.
0: Στην εξέλιξη του. Όχι, αφού έτσι είναι.
2: Δεν φοβήθηκε. Δεν
0: τον έκανε
2: μακριά της.
0: Αντωνάκη μου, Αντωνάκη μου. Οκ, okay, πάει κι αυτή. Άλλο, έχεις και ένα χαρούμενο. Ψάχνω σοβαρά, ψάχνω τόση ώρα.
1: Για να βρεις χαρούμενα. Ναι, από χαρούμενα έχω πάρα πολλά τέτοιου είδους.
0: Γι' αυτό βλέπετε μερικές παύσεις δικές μου, γιατί.
1: Τι να σας πούμε.
0: Τι να πεις.
1: Εντάξει.
0: Όχι, αλλά πρέπει να πούμε. Μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα κάπνισμα και αγκιακές παθήσεις, ελάχιστα επεμβατικές στεγνές, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είναι καλή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Αυτές οι εκδηλώσεις ενημερωτικές και λοιπά, και το θέμα είναι καλό. Η εκδήλωση τελεί υπό την αίγιδα του Δήμου Καλαμάτας φυσικά και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της πρόληψης γύρω από ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, παρακαλώ. Που είναι το τσιγάρο και όλα αυτά. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής αγκιοχειρουργικής Κωνσταντίνος Ντόνας, ενώ φιλικό χαιρετισμό θα απευθύνει ο καθηγητής αγκιοχειρουργικής Αθανάσιος Κατσαργύρης. Έτσι. να την παρακολουθήσουμε. Αυτή έχει ενδιαφέρον. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν το πάω ως χαρούμενο, το πάω ως καλή είδηση.
3: Mm. Γιατί ναι, χαρούμενο. Σε σχέση με αυτές που λέμε.
0: Χαρούμενο δεν πολύ βλέπω. Χαρούμενη είναι η Ισπανία, όμως πέρασε τον τελικό για να πάμε.
3: Το είδα,
0: ωραίο.
3: Ναι,
0: καλή ήταν η Ισπανία.
3: Η Γαλλία κατώτερη των Βρυσσάσεων. Έκατσε.
0: Εγώ την περίμενα αλλιώς τη Γαλλία.
3: Ναι.
0: Αλλά τη δουλέψανε καλά οι Ισπανοί. Σήμερα έχουμε να ενημερώσουμε ότι έχουμε το βραδάκι Αγγλία-Αργεντινή. Για Αργεντινή-Αγγλία, ό,τι θέλετε.
3: Όχι, Αγγλία-Αργεντινή, όπως είναι.
0: Ναι.
3: Γιατί άμα πούμε το σκορ, ξέρω εγώ, θα το πούμε με βάση αυτό.
0: Και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
3: Το χέρι του Θεού, Μαραντόνα.
0: Όχι, δεν υπάρχει το χέρι του. Έχει με την
3: ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Τώρα με την τεχνολογία που υπάρχει, ένα τσίκ να κάνει, τι βλέπουν τα πάντα. Οπότε ούτε χέρι, ούτε πόδι.
3: Χθες που έβλεπα τον αγώνα, είχα μία απορία.
0: Γιατί
3: εννοείται. Γιατί κάποια στιγμή περίμενα το VAR. Και δεν βάλανε το VAR σε μία φάση. Και λέω γιατί δεν το βάλανε. Τι πάθανε. Όντως την είχα την απορία.
0: Α.
3: Οχ.
0: Αυτά πάμε ένα τραγούδι γιατί βλέπω σιωπές
3: πολλές και δεν κάνουμε. Ναι, γιατί πέσαμε τώρα και...
0: Με ένα γεια. Τι ώρα είναι.
3: Γεια.
0: Ναι. Σε λίγο.
3: Μα όχι, είναι νωρίς.
0: Ο Νικόλας ο Παπάζουγλου είναι αυτός.

0: Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για τη Μάρο Τικοντού. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο. Φεύγουν σιγά σιγά όλοι έτσι παλιοί και οι μνήμες μας κλπ. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Η ηθοποιός έπασχε από καρκίνο στον πνεύμονα και το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αττικών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα. Η εισαγωγή της στο Αττικό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου, παρακαλώ. Και από τότε ξεκίνησε περιπέτεια. Θα πούμε και λίγα λόγια για το ποια ήταν η Μάρο Κοντού. Η Μαριάνθη, έτσι τη λέγανε, γνωστή στο ευρύ κοινό ως Μάρο Κοντού, γεννήθηκε στο Κουκάκι, Βέρα Αθηναία, στις 21 Ιουνίου του 1934. Άισα με τον πατέρα μου ήταν, άμα ζούσε τώρα ο γύρος. Είχε καταγωγή από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, ενώ παράλληλα φίτησε στην κρατική σχολή χορού, όπου διακρίθηκε εξασφαλίζοντας υποτροφία στη Γερμανία. Στη συνέχεια σπούδασε στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδοσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη επαφή με το θέατρο έγινε το 1954, όταν εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο συμμετέχοντας στο χορό ως αρχαίων τραγωδιών. Το 1959 πραγματοποίησε το επίσημο θεατρικό της ντεπούτο στο πλευρό του Δημήτρη Χόρν, αυτού του μεγάλου ηθοποιού, στην παράταση «Ρομανσέρο» του Ζακ Βιντεβάλ. Χαλά το πάει, Ζακ Βιντεβάλ. Από τότε ακολούθησε μια σπουδαία πορεία με περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες, περίπου 90 θεατρικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή, και ήταν όντως ένας άνθρωπος μαγκάκι που λέμε για μένα. Επειδή είχε τύχει παλιά να την κάνω μια συνέντευξη στις Αθήνας. Μαγκάκι. Λοιπόν, καλό ταξίδι στην Μαριάνθη.
1: Και με την αυτοδιοίκηση και με την πολιτική.
0: Ήτανε παντού χωμένο.
2: Ήταν
1: και βουλευτής, ναι.
0: Δεν ήτανε ψώνιο, ήτανε τα πάντα. Μπράβο της. Μπράβο της, εντάξει, να είναι καλά. Έφυγε γεμάτη ζωή και ίσως να είναι και καλύτερα που έφυγε τώρα, γιατί άμα είχε καρκίνο του πνεύματος, θα ήταν και σε προχωρημένο στάδιο που ψιλοπονάει λίγο αυτό. Αυτά. Μας. Το λέμε εμείς οι έμπειροι. Πάμε παρακάτω. Να απασχοληθούμε με τα τρομοκρατίες και τέτοια. Όχι, νομίζω. Απολογείται, λέει, ο τρίτος κατηγορούμενος για δολοφονική επίθεση της πάνω. Και αυτά δεν είναι δεμένα. Όπως και της Μαρφίν. Δεν είναι πολύ δεμένες οι ιστορίες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι τρέχει.
0: Μαρφίν τώρα, ταυτοποιήθηκε, λέει, αντικείμενο, όχι πρόσωπα. Αυτό λέει η υπεράσπιση. Είναι ένα μπάχαλο γίνεται. Κάπου
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Μακάρι να βγάλουν άκρη, αλλά...
1: Εγώ πάλι έχω αυτή την απορία από τα προχθές. Γιατί τώρα?
0: Ναι, μετά, ειδικά τη Μαρφίν μετά από 10 χρόνια. Για τώρα που πήραμε καλύτερα μηχανήματα μόνο.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, βάλαμε κάμερα.
1: Γιατί κάπου πήρε το μάτι μου και το είπε ο υπουργός εκεί ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί σωστά, είχαν γίνει λάθη.
0: Έχουμε το αυτό το AI, πώς το λέει αυτό, AI, GPT και όλα αυτά, πώς τα λένε τα κόλπα. Λοιπόν, μάλλον πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω την ώρα. Και τι ώρα, 10 η ώρα πήγε, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ήταν να δεις.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Μάλλον πάμε καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις ή όχι ακόμα? Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, καλέ.
0: Κοιταζόμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε λίγο σε λίθαργο όλοι.
1: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είμαστε.
0: Και ο Κοσολιές, αφού κοίτα το βλέμμα του.
1: Το απλανές.
0: Όχι, έχεις το
1: τσιροβόλο βλέμμα.
0: Το ροφό όταν βλέπει τον αυτό με το ψαροντούφεκο, πώς κοιτάει. Έλα, πάμε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.
0: Εδώ είμαστε. Πέρασε ήδη μια ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Σήμερα έχουν πολλά κενά.
1: Ναι,
0: πολλά κενά.
1: Κενά γιατί δεν έχουμε ωραίες ειδήσεις.
0: Πολλές σιωπές, ναι. Και δεν το κάνουμε επίτηδες. Λοιπόν, έχω βρει ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ που έχει πολύ ενδιαφέρον και αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έτσι να το πω. Και θα τα πω
1: τώρα
0: και σοβαρά.
1: Δεν ξέρω γιατί. Είπε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και πήγε το μυαλό μου σε Κλαροπούλου. Δεν ξέρω γιατί. Ακόμα και πίσω,
0: Ποια σε Κλαροπούλου. Ακόμα και είσαι εσύ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και πάω αυτόματα.
0: Όχι, βρε, εδώ έχουμε το παλικάρι από το εκεί κάπου Αρτινό, δεν πάω που είναι.
1: Κάπου,
0: σε φουλ λοιπόν ρυθμούς, προσέξτε, είναι πολύ έτσι. Σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας εν ώψη της καθιερωμένης δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή. να δείτε πόσο έτσι συντονισμένο. Ενώ οι περισσότερες προσκλήσεις έχουν φύγει ήδη. Σου ήρθε τίπα.
1: Δεν μου στείλανε. Οι περισσότερες, κάτσε, θα είναι στις άλλες.
0: Μπορεί να είναι, ναι, θα σου ναι, με το δεύτερο αυτό. Ναι. Εκτιμάται ότι έχουν προσκληθεί περίπου τα 1.700 άτομα. Δεν μπορεί, κάποιο θα έχει και σε εμάς. Ενώ φέτος για πρώτη φορά.

0: Δημήτρης Νατσιός, ούτε αυτός δεν
1: τους παίζουν, ε.
0: Και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όπα, ούτε η Ζωήτσα θα πάει.
2: Τους δύο το καταλαβαίνω. Αυτή γιατί.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σου πω. Η οποία πήγαινε όμως επιμερών της Κατερίνας Αγκλαρόπουλου, που θυμάσαι εσύ. Σε αυτή πήγαινε. Στον Τασούλα δεν πάει.
1: Μήπως κάνα καμιά κόντρα.
0: Στον Τασούλα δεν πάει. Επίσης. Άκουτα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν προσκληθεί.
1: Αχα.
0: Επίσης δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική όπως εκπροσώπηση. Η κυρία Μαρία Καριστιανού που θα μας έρθει εδώ την Παρασκευή. Ο Γιάννης Βαρουφάκης του Μέρα 25 που δεν έχει βουλευτεί. Ο Στέφανος Κασελάκης των Δημοκρατών που δεν έχει βουλευτεί στη Βουλή. Πρόσκληση έχει λάβει η κυρία Λατινοπούλου, η οποία όμως έχει την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού. Έτσι. Μια βασική αγωνία που επίσης διακατέχει, λέει, την Προεδρία, λέει, τον κύριο Τασούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα ξαναπώ Τασούλα θα σχάσουμε, ήρθεις πάλι. Μου συμφέρει, ναι. Ναι. Είναι τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα στείλουν, που τι θα στείλουν.
1: Εντάξει, θα του στείλει μία εκεί ανοιχτή πρόσκληση.
0: Εξού λέει και η συνεργασία.
1: Άκου, έχει.
0: Είναι ωραίο ρεπορτάζ. Είναι ωραίο ρεπορτάζ. Εξού λέει και οι συνεργάτες του κ. Τασούλα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις καθημερινές εξελίξεις. Άκου, το αντιπάτησαν γιατί στείλανε. Αυτές βιαστήκαν να στείλουν τις προσκλήσεις σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πλέον η μισή από αυτούς είναι βουλευτές ανεξάρτητοι. Άρα πρέπει να στείλουν άλλες προσκλήσεις. Δεν τι τραβάει η Τασούλα. Όχι μόνο καλούνται, λέει, να στείλουν προσκλήσεις σε νέους βουλευτές που αναδεικνύονται μετά τις παραιτήσεις. Ναι, γιατί βγαίνουν και αυτοί που δίνουν την έδρα τους, βγαίνει αυτός που έρχεται από πίσω. Προβλήματα.
1: Ναι.
0: Επίσης, μετά και τις χθεσινές παραιτήσεις βουλευτών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, που έχει 21 βουλευτές έναντι 20 βουλευτών της Κουμουνδούρου, κάτι που αλλάζει την κοινοβουλευτική σειρά. Δεν κατά θα μπαίνουν ανάλογο το και πώς θα μπαίνουν στο προεδρικό μεγάλο αυτό. Πάμε παρακάτω. Λίγο ακόμα. Έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό το διαβάζω. Μια φετινή ιδιαιτερότητα είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί που το επιθυμούν θα συνοδεύονται και στο κιόσκι από συζύγους ή συντρόφους. Φερρυππίν. Πουχού, ας πούμε. Μαζί με τον κύριο Τασούλα θα καθίσει η σύζυγος του Φάνη Σταθόπουλου, ενώ παρούσα αναμένεται να είναι και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μάρεβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο Φάνης Σταθόπουλος? Ο κύριος Αδρουλάκης δεν έχει ενημερώσει την Προεδρία ότι θα συνοδεύεται, όπως και ο Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα πάει μόνος του.
1: Ναι, αφού δεν έχει γυναίκα.
0: Ναι. Το κύριο Βελόπουλο αναμένει να εκπροσωπήσει στο κιόσκι. Το κιόσκι είναι εκεί που θα πάνε και θα μασουλάνε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Φιλιάρδος. Και πάμε και σε Τσίπρα και Σαμαρά. Ξεχωριστές περιπτώσεις είναι οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς, καθώς φέτος Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς αναμένουν να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε περίπτωση που εμφανιστούν στους κήπους του Προεδρικού. Αυτός πρέπει να στείλει πρώην πρωθυπουργίας, ασχέτου τι κάνουν.
1: Και στο Γιώργο του Παπανδρέου.
0: Ναι, αυτός θα πάει να πει, έχουν στήσει το Πασόκ γενικώς, ως βουλευτή του δώσα.
1: Πρώην πρωθυπουργός. Και
0: ναι,
1: ο Καραμανής.
0: Ναι, αλλά είναι
1: πολλούς πρώην πρωθυπουργούς έχουμε τελικά.
0: Η πρόσκληση τους έχει απευθυνθεί αυτονοήτως όπως σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρους της Δημοκρατίας ενώ εν ζωή. Όμως ακόμα και τα γραφεία τους δεν έχουν επικοινωνήσει με την Προεδρία προκειμένου να ενημερώσουν αν θα δώσουν το παρόν ή όχι. Αν ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαμαράς δώσουν το παρόν, θα υπάρξει, λέει, η εξής παραδοξότητα. Δεν θα κάθονται στο κιόσκι μαζί με τους άλλους αρχηγούς, όμως θα συγκεντρώσουν γύρω τους μεγάλα πηγαδάκια με πολιτικό ενδιαφέρον, λέει.
1: Καλά λέει.
2: Και πιστοποιά δυσκόρια.
0: Μια παράμετρος που επίσης... Κουτσομπολίσκια είναι λίγο.
1: Δεν πειράζει,
0: τι ώρα είναι, μια χαρά είναι. Και μετά πάω να ακούσουμε τραγούδι. Μια παράμετρος, λέει, που επίσης έχει μελετηθεί είναι το σενάριο να υπάρξει επανάληψη του περσινού σκηνικού με ακραία ζέστη. Μπορεί να κάνει να έχει καύσωνα.
1: Ναι.
0: Εξού και έχουν επιστατευτεί περισσότεροι αναμνηστήρες σε σχέση με πέρσι, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και 4 στάντ με παγωτά σοκολάτα, κρέμα και ζορμπέ λεμόνι.
1: Τι λες?
0: Και ολοκληρώνω σε ένα σπεκετωμένο.
1: Τι θα φάνε?
0: Άμα σου την πρόκληση να είσαι ενημερωμένη,
1: ναι,
0: αυτό θα λέω.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Την άλλη Παρασκευή είναι, έχει χειρό. Μπορεί να κάνεις ένα ωραίο φόρεμα.
1: Ναι.
0: Το μενού, όπως κάθε χρόνο, έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, ο Βασίλης Μπέκας, ο οποίος έχει επιστρατεύσει μεταξύ άλλων τα γνωστά μπιφτεκάκια που ετοιμάζει, ενώ θα υπάρχουν παράλληλα και δίσκοι με καναπεδάκια. Τα κρασιά τα τελευταία χρόνια έχουν έντονο άρωμα Ιωαννίνων, λόγω του, της καταγωγής του Προέδρου φυσικά, και τη σχέση του με το κτήμα Αβέρος, όμως θα υπάρχουν και εναλλακτικές. Έχουμε και εμείς δωρεά μεσσηνιακά, δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε.
0: Επίσης, και τελειώνω, έχει προβλεφθεί να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία στον κήπο. Με πολύ περισσότερο, μα γιατί μπορεί να πηγαίνουν ερωτευμένα ζευγαράκια, κανένα φυλάκι, κανένα μπαλαμούχιασμα, κανένα που λέει, πώς λένε, φασώθηκες.
1: Που λένε,
0: γιατί αυτοί άνθρωποι δεν μπορούν να φασωθούν. Ενώ έχει φυτευτεί, κάτσετε, ενώ έχει φυτευτεί και νέο γκαζόν σε σημεία που υπήρχαν κενά. Θα έχει πολλά, περισσότερα φώτα, ανεμιστήρες παντού, παγωτά γλυκά κρασιά, μπιφτεκάκια του κύριου
1: του σεφ,
0: του Μπέκα, και καλή διάθεση. Και το κυριότερο, θα υπάρχει μια μεγάλη δημοκρατία.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Γιατί μας έπεσε βαριά η δημοκρατία.
0: Εγώ έρχομαι, ναι. Λέει, για μένα λέει. Γιάννης Κότσιρας. λέει.
1: Ωραίος ο Κότσιρας. Πολύ ωραίος ο Κότσιρας.
0: Δικό μας παιδί. Από Χαδρινό, από εκεί κάτω. Έλα, πάμε.

0: Εδώ είμαστε, λέει και να συνεχίζω να λέει,
1: Πάλι θα λέει, τι θα λέει.
0: Θες και να πεις κάτι, είναι από εγώ, λέει. Τώρα μια ξεκινήσω να λέει,
1: αφού άνοιξε.
0: Με αφορμή λοιπόν το περιστατικό που έγινε στη Λαμία χθες και προχθές στη Σαλμονέλα, που είναι ομαδική δηλητηρία σε εισαγωγικά να το πω, σκέφτηκα να σας πω ότι ακριβώς η Σαλμονέλα, την ακούμε, αλλά πρέπει να την ξέρουμε και τι ακριβώς είναι. Έτσι, ιατρικό είναι το θέμα, αλλά μας αφορά. Έτσι, καμιά 22 άτομα μου φαίνεται πήγανε και ακόμα ψάχνω, γιατί έχει και κάποιες, πώς το λένε, ημέρες, πώς το λένε.
1: Ναι, κάπως έτσι τελειώνει.
0: Λοιπόν, η λίμωξη από το βακτήριο της Σαλμονέλας είναι μια κοινή βακτηριακή ασθένεια που επηρεάζει την εντερική οδό. Τα βακτήρια της Σαλμονέλας συνηθίζουν να ζουν στο εντερικό σύστημα των ζώων και ανθρώπων και αποβάλλονται μέσω των περιττωμάτων. Άρα, παιδιά, εξού και οι διάρειες που λέμε. Οι άνθρωποι μολύνονται συχνότερα μέσω μολυσμένου νερού και τροφίμων. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρρεια, πυρετό και κοιλιακές γκράμπες μέσα σε 8 με 72 ώρες, που είναι η επόαση της σαλμονέλας. Οι περισσότεροι υγιείς, γενικότερα άνθρωποι, αναρρώνουν μέσα σε λίγες μέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Απλά θέλει να πίνει τυγρά και τέτοια, επειδή όσοι έχετε διάρρεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάρρεια που συνδυάζεται με τη μόλυνση από σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει τόσο ευρεία αφυδάτωση, αυτό που έλεγα πριν, ώστε να απαιτηθεί συνδρομή γιατρού και κατάλληλη εισαγωγή για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν και απειλητικές για τη ζωή του ασθενής επιπλοκές, αν η νόσος εξαπλωθεί πέρα από το εντερικό σύστημα. Ο κίνδυνος για τη μόλυνση από σαλμονέλα είναι μεγαλύτερος αν ζείτε ή ταξιδεύετε σε μέρη με κακές συνθήκες υγιεινής. Να πούμε και λίγο ακόμα. Η μόλυνση από σαλμονέλα συνήθως προκαλείται από την κατανάλωση ομών ή όχι καλά μαγειρεμένων κρέατων, πουλερικών, αυγών ή άλλων προϊόντων με αυγό. Στην προκειμένη περίπτωση στη Λαμία ήταν από κοτόπουλα, μάθαμε και τέτοια, από τον Προμηθευτή, έχει γίνει πανηγύρια. Η περίοδος επόασης κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως και 2 ημέρες. Δεν το πάθηκατε, τα αποτελέσματα τα δείτε ίσως και μετά από 2 μέρες. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευτούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδες. Δεν είναι. Απλά έχουν περίπου τα ίδια συμπτώματα. Πιθανά σημάδια, λέει, και συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό, κοιλιακές κράμπες ή πόνοι, διάρρεια, πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, ακόμα και αίμα στα κόπρανα. Και ολοκληρώνω, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4 με 7 ημέρες. Αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επανέλθει στο κανονικό του τέτοιο. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό που είναι ακόμα χειρότερα, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα. Αλλά αυτό είναι το σπάνιο, έτσι, και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά περί σαλμονέλας. Έτσι, γι' αυτό είπαμε, με αφορμή εκεί τη Λαμία, πάλι άσχημη είδηση θα πούμε, αλλά πρέπει να το πούμε, σε φάση εκτόνωση φαίνεται ότι να βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε στις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές όλης της χώρας, γιατί ο συγκεκριμένος προμηθευτής δεν έδινε μόνο στη Λαμία, έδινε και από εδώ και από εκεί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Άκουσα αυτή τη βιβλία και είπε ένας γιατρός, λέει, καλό είναι, γιατί ότι μέρες μην φάτε καθόλου κοτόπουλο. Η συμβουλή γιατρού είναι αυτού που έβγαινε, θυμάσαι, με τον COVID. Πώς το λένε, ρε. Τον άκουσα το πρωί.
1: Έβγαιναν από όλους. Έβγαιναν πολύ τότε.
0: Ένα τυπάκι του έχουν δώσει και θέση τώρα, κάπου είναι πρόεδρος. Επιβράβευση. Λοιπόν, στο λίγο ακόμα και αυτό και μετά πάμε τραγούδι, γιατί σας έχω ζαλίσει. Άλλωστε το είπαμε, λέει.
1: Ο Βασιλακόπουλος, μήπως ήταν.
0: Μπράβο, αυτός ο τύπος, ναι. Τον οποίο δεν το χρειάζω από τότε. Είχε μια.
1: Συγγνώμη,
0: κύριε Βασιλακόπουλο, αλλά αυτά που αισθάνομαστε.
1: Είναι πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΗ, να ξέρεις.
0: Α, τι τον έκανε, πρόεδρο.
1: Πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΗ.
0: Πόσα παίρνει ο πρόεδρος?
1: Α, δεν ξέρω. Στο δεν το ψάξα.
0: Παίρνει πάνω από το Μητροπολίτη. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Πιο κάτω πρέπει να είναι. Στο μικροσκόπιο του αγχώριου, να πούμε και την είδηση, το ρεπορτάζ, το γεγονός, τέλος πάντων, βρίσκεται από το μεσημέρι χθες, όπου και εντοπίστηκε ο προμηθευτής που φέρεται να συνδέεται με τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Παρότι η κατάσταση φαίνεται να εκτονώνεται, οι υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και καλά κάνουν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα έως όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Η διερεύνηση, λέει, ξεκίνησε μετά την προσέλευση δεκάδων πολιτών, το μάθατε σχεδόν στο λέγανε στις ειδήσεις. Η εικόνα των ασθενών τώρα, και το ολοκληρώνω και αυτό. Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης υγείας εκεί της Λαμίας, Ανδρέας Τοούλιας, έτσι λέγεται, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υποέλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευομένων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να καλάβουν εξιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. 22 κρούματα έχουν επιβεβαιωθεί και λοιπά. Ψάχνουν και καλά κάνουν και ψάχνουν και να είμαστε προσεκτικοί. Ειδικά με τα κοτόπουλα. Θέλει το κοτόπουλο, κρέας, θέλει. Το ξέρουμε όλοι, αλλά κανείς δεν το κάνει.
1: Γιατί, δεν το λες αυτό.
0: Τι.
1: Λες, το ξέρουμε όλοι, αλλά κανείς δεν το κάνει. Γιατί το λες.
0: Δεν το κάνει.
1: Γιατί.
0: Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Εμείς το κάνουμε πάντως.
0: Περί σαλμονέλας και περί αυτό και περί τ' άλλο και.
1: Μυρτό κοροβέση.
0: Τι έκανε.
1: Ποια είναι, την ξέρεις.
0: Μυρτό κοροβέση.
1: Κάτι σου λέει το όνομα, κάπου το έχεις ακούσει.
0: Για πες. Τι.
1: Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίστηκε.
0: Α.
1: Ποια είναι όμως. Δεν ξέρω αν τσακώθηκε με τη ζωή. Είναι αυτή. Είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη. Κάπως ήρθε.
0: Και πώς θα γίνει.
1: Τι πώς
0: και
1: θα
0: πήρε
1: γίνει.
0: Τη θέση. Άλλη ανεξάρτητη κι αυτή.
1: Αυτή ορκίστηκε σήμερα και αναμένεται να στείλει επιστολή στο
0: Γκλαμάνι.
1: Ναι, ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Οι 60 γίνανε 61.
1: Ήταν με την πρώτη διάσπαση που έγινε τότε. Είχε αποχωρήσει.
0: Ναι, τώρα τη θυμήθηκα.
1: Είχε ακολουθήσει τον Στέφανο. Και γι' αυτό την τίμησε με τη θέση του αντιπροέδρου του κινήματός του.
0: Πάμε να τριφερούλι.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τι έκανε. Τι γίνεται.
1: Κάτσε, αυτοί είναι βουλευτές. Προηγουμένως είπαμε ότι όσοι δεν έχουν βουλευτές, δεν τους καλούν στην Προεδρία.
0: Όχι. Τι βουλευτοί θα καλέσουν. Θα καλέσουν το. Δεν είναι το κόμμα. Δεν πήγε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε.
1: Ναι,
0: δεν πήγε ως. Δεν είχα μια σχέση ο Κασελάκης.
1: Πάλι θα μείνει απόξω ο Στέφανος με τον Τάιλερ.
0: Νίκος Βέρτης. Πάμε ένα ερωτικούλι ωραίο και απαλό, γιατί σας διαλύσαμε σήμερα μετά.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα να πούμε άσχημα, αλλά δεν τα λέμε.
0: Αν είσαι ένα αστέρι. Ωραίο τραγούδι. Νίκος Βέρτης. Αν είσαι ένα αστέρι που φως τα. Πώ το λέω έτσι.
1: Για σου λέω Βέρτη. Για το τέτοιο εκεί το αστεροσκοπείο. Το.
0: Ποιο αστεροσκοπείο, τι λες τώρα.
1: Το αστροπαρατηρητήριο καλέ. Που θα έχουμε. Άντε, πάμε να ακούσουμε το Βέρτη με τα αστέρια.
0: Α, ναι, κάτι γίνεται. Ναι, το διάβασα αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Δεν έχει.
0: Οκ, για πάμε το Βέρτη.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90,5.
6: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζελιγιάννης και ο κονσουλιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι της παρεούλας μας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά.
7: Κάτι μου ρίξατε σήμερα στον καφέ, δεν
6: γίνεται. Τι έπασε?
7: Άρχισα να βαριέμαι.
6: Τώρα να βαριέσαι? Τώρα που τελειώνουμε. Όχι, δεν βαριέσαι, γιατί έχεις ακόμα δουλειά. Τώρα είναι η ώρα σου που λέμε. Όχι η ώρα σου,
7: η ώρα. Όχι η ώρα, αυτό ήταν.
6: Λοιπόν, τι είναι, είναι περίοδος λοιπόν που τι κάνουμε, τρώμε, προτείνουμε μαγαζιά, συνταγές, πάμε στα άστρα, ξανακατεβαίνουμε κλπ. Βάλ το τύπο εκεί να δούμε.
7: Πάλι θα φάει αυτός.
6: Όχι, τώρα πήγαμε, ναι, σε αυτό.
7: Ο εκλεκτός.
6: Το χλαπάς αυτό, τα πάντα.
8: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω.
9: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω.
6: Είχαμε τον ποιοτικό πριν, τώρα θέλω να έχουμε τον αχλέωρα.
9: Με σαλτσίτσα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι.
8: Ψητό.
9: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
8: Αν υπάρχει.
9: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρεύει.
8: Όχι,
9: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να πούμε καλή πύρα και ψωμιά.
8: Μόνο αυτά.
9: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω.
6: Σκέψου να έρθει, να θέλει να φάει ο άνθρωπος.
7: Λοιπόν, και εμάς.
6: Αυτά, φίλες και φίλοι, εμείς τι έχουμε. Έχουμε μια πρόταση που είναι εκεί το Αντίκρι. Αντίκρι από το νοσοκομείο μας, έτσι. Ναι.
7: Που χάσαμε τον ιατρο τεχνολογικό εξοπλισμό, απεντάχθηκε το έργο.
6: Το χάσαμε.
7: Και γιατί, και γιατί δεν ασχολήθηκες, είναι του φίλου σου.
6: Όχι, όχι.
7: Όχι, είδα, δεν ασχολήθηκες καθόλου μαζί.
6: Ολόκληρη, ναι, είδες, αλλά με βάζει στη διαδικασία να πω. Όχι, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, θα πούμε άλλο, έχουμε καιρό.
7: Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου και με τη Μέση Ανατολή που γίνεται χαμός.
6: Και αυτό, ναι, δεν θα. Ναι.
7: Άσε, τους είπαμε άλλα ευχάριστα σήμερα.
6: Απλά ναι, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Εκεί είναι μπίσνα του Τραμπ, μου φαίνεται.
7: Έλα.
6: Εκεί, εκεί πάει. Τι θέλω να πω. Αντίκριτη, έχει σημαντικά. Αντίκριτη, αυτά που ξέρουμε, τη μακαρονάδα δίπλα. Όπως οφτή, όπως τη λένε αυτή.
7: Τσουχτή. Με το. Τι μανιάτικη.
6: Όχι σουφλί, ρε.
7: Τσουχτή, μωρέ.
6: Τσουχτή αυτή, ναι. Η τσουχτή του τσουχτού. Και έχει διάφορα ωραία και άλλα πραγματάκια και δροσερά. Από ό,τι βλέπω, έχει και δωράκια. Εδώ σου είναι παγωτάκι, σου είναι αυτό. Ωραία. Υπάρχει πιο κάτω εκεί στο πριν πάτε εκεί στο Κώστα στην Οικία Μπουρνιά, Δυτική Παραλία. Κάτω από τις μουριές που λέω και που μένω, να πάτε και θα καταλάβετε γιατί το λέω συνεχώς. Το χαμόγελο του Κώστη και η καλή ομάδα της Μαρίας εκεί που είναι η αρχιμαγείρισα που λέμε, στο Κώστα και της Μαρίας. Εντάξει, καλή όρεξη να έχετε και μετά πάμε εκεί στο συνάδελφο.
7: Τι που συνάδελφο.
6: Ψάχνει εκεί να βρει χρόνια τώρα.
7: Συνάδελφο.
6: Εκεί, εκεί στο συνάδελφο αυτό. Ψάχνει, κάτι ψάχνει τόσο.
7: Που τα έχει
6: μετά με κάποιο Κυριάκο και τέτοια.
10: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά αρχεύα. Κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
6: Αυτά. Και πού είναι η
7: Κουλαμακούς.
6: Ναι.
7: Το καλόπεδο Δημήτρη σήμερα έχει μουσακά.
6: Μουσακά.
7: Μουσακά.
6: Α, ωραίος είναι ο μουσακάς.
7: Ναι, πολύ ωραίος είναι.
6: Μπελαλίδικος πρέπει να το φτιάξει.
7: Εντάξει, δεν μασάει ο Δημήτρης. Και έχει όλα τα άλλα τα γνωστά. Και μην ξεχνάμε διπλακή στον Περικλή, στο The Drop, το καφεδάκι μας, το πρωινό μας, τα κοκτέιλ το βράδυ και μία βόλτα από εκεί στη ζωή να φάμε και ένα. Στην ταβέρνα στην πλατεία να φάμε και ένα ψητό κοτόπουλο στα κάρβουνα. Επιμένω εγώ.
6: Το κοτόπουλο και το στα κάρβουνα.
7: Και μπιφτέκι και γεμιστό.
6: Και σουβλάκι αυτό και τέτοια. Αφού έχει κάρβουνα θα μου πεις γιατί να μην το βάλει.
7: Και να πούμε και κάτι τώρα, τσακμπάμ, που δεν έχουμε ασχοληθεί.
6: Για πε τσακμπάμ.
7: Την Πέμπτη λίγη προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού.
6: Α, για τα παιδιά.
7: Ναι, μωρέ, τα παιδιά τα ξεχάσαμε. Μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Τα παιδιά είναι τώρα διακοπές. Το έχουν κάνει πιστεύω το μηχανικό αυτά πιο πολλά.
7: Ναι.
6: Τα παιδιά είναι εκεί, ή ο Πάρο, Νάξο και
7: όλα. Όπου είναι, καλά να περνάνε και να προσέχουν.
6: Και καλά κάνουν.
7: Και να σας πω και κάτι άλλο γιατί οι τσέπες μας είναι άδειες.
6: Γιατί? Γιατί είναι τρύπες.
7: Α, και τέλη Ιουλίου θα έχουμε και τις βάσεις για τα. Όχι, δεν είναι τρύπες.
6: Τι είναι?
7: Οι τσέπες μας είναι άδειες γιατί έχουμε. Τώρα, μπαμπάμ έγινε και αυτό. Πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό 4,48 δις ευρώ στο εξάμηνο. Πάνω από το στόχο τα φορολογικά έσοδα. Καταλάβατε γιατί δεν έχουμε εμείς λεφτά? Γιατί έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα.
6: Θα δώσει το μισό, θα το δώσω.
7: Κάτσε, θα πάει στη ΒΕΦ, θα πειράσει.
6: Ναι. Από τα 4 πόσο έπαιρνε, άμα δώσει τα 2 τα δις.
7: Είχε υπολογιστεί το πρωτογενές πλεώνασμα στην έκθεση του προϋπολογισμού στα 1,953 δις.
6: Και πήγαν 4.
7: Εντάξει.
6: Πολύ κλέψιμο ρε παιδιά, κάτσε να το πούμε έτσι.
7: Τι να πω.
6: Έτσι το παίρνω το πλεώνασμά μας.
7: Γιατί λες μετά, γιατί δεν έχω λεφτά. Ε, πού να έχεις μας τώρα λεφτά.
6: Okay. Λοιπόν, ας προτείνω εγώ τη συγκεκριμένη συνταγή για να πούμε πάλι στο κόλπο
7: στο
6: εδώ,
7: κλίμα.
6: Στο αυτό. Ναι. Σήμερα θα έχουμε ή θα έχετε, θα το φτιάξεις εγώ, το φτιάχνω, απλά σου το πω. Παστό μπακαλιάρο με κολοκυθάκια λεμονάτο παρακαλώ. Απλώς.
7: Για πες.
6: Άμε. Ένα πιάτο λέει με μπακαλιάρο που πατάει στη λογική του μπιάνκο, μεταφέροντας αρώματα και γεύσεις από τις αυλές των Επτανήσων στα δικά μας. Τι έγινε ρε, τραπέζι.
7: Έχουμε χοροδία, δεν το κατάλαβες.
6: Ένα κιλό μπακαλιάρο παστό, ξαρμυρισμένο και κομμένο σε μερίδες. 800 γραμμάρια κολοκυθάκια κομμένα σε χοντρές ροδέλες. Μια μεγάλη πατάτα κομμένη σε λεπτές φέτες. Άμα συνεχίσουμε έτσι.
7: Καλά πάει δουλειά.
6: 6 σκελίδες κόρδο κομμένε σε λεπτές φέτες και αυτές. 120 ml ελαιόλαδο, 150 ml νεράκι. 2 λεμόνια το χυμό τους. Μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 2 κουταλάκια του σούπερ μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι μαύρο πιπέρι.
7: Τα λες λίγο γρήγορα νομίζω και δεν προλάβω να τα γράψω.
6: Για να προλάβω εσένα.
7: Όχι,
6: να...
7: δεν θα προλάβω να τα γράψω.
6: Ποια να γράψεις?
7: Τα υλικά, παιδί.
6: Έλα,
7: μου.
6: Έλα, τα ξέρουν.
7: Α, τα ξέρουν.
6: Τα πιο πολλά από αυτά τα ξέρουν. Οι νοικοκυρές. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
7: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά αν δεν τα ακούσουν, να τα σημειώσουν, πώς θα το φτιάξουν.
6: Τώρα τι να ξαναπώ πιο αργά.
7: Γιατί δεν θα σήμερα, τι έχεις πάει, δεν πειράζει. Θα τα πω γρήγορα εγώ τα στέλνω.
6: Έχω παραστεί από το τραγούδι του λέει. Σε πλατιά κατσαρόλα απλώνουμε τις φέτες.
7: Για σένα το γράψανε.
6: ξανά από την αρχή. Σε πλατιά κατσαρόλα απλώνουμε τις φέτες πατάτας και από πάνω τοποθετούμε τα κολοκυθάκια. Εντάξει,
7: ναι,
6: όχι
7: ναι.
6: Ανάποδα. Πρώτα οι πατάτες και από πάνω τα κολοθέκα. Προσθέτουμε το σκόρδο και τη μισή ποσότητα από το μαϊντανό, αλλά το πυρώνουμε ελαφριά. Ίσα.
7: Ίσα πού?
6: Πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το νερό. Κλείνουμε την κατσαρόλα με καπάκι και μαγειρεύουμε με τι άλλο να την κλείσει. Με κουβέρτα.
7: Να. Να φουσκώσει το σημάρι.
6: Και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 20 λεπτά. Μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν τα λαχανικά, η πατάτα και το κολοκυθάκι δηλαδή. Τοποθετούμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου πάνω από τα κολοκυθάκια. Κλείνουμε ξανά με καπάκι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα ακόμη για 10-15 λεπτά. Μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να μελώσει το φαγητό. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, κουνάμε απαλά την κατσαρόλα ώστε να κατανεμηθεί όμορφα και μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά ακόμη, χωρίς να ανακατέψουμε με κουτάλα γιατί θα διαλυθεί ο μπακαλιάρος, έτσι, και εμείς τον θέλουμε δεμένο. Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε το υπόλοιπο μεντανό και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 5 λεπτά πριν το σερβίρουμε. Απλό φαγητάκι, ωραίο, νοστιμότατο και νομίζω ο μπακαλιάρος είναι και οικονομικός, δεν είναι?
7: Τι είναι?
6: Δεν είναι.
7: Κάποτε ήτανε.
6: Τι είναι, μπακαλιάρο, κολοκυθάκια και πατάτες είναι αυτό που λέμε.
7: Ναι, εντάξει.
6: Είναι ακριβό.
7: Εντάξει. Δεν είπαμε ότι είναι ακριβό, αλλά δεν είναι και μοσχάρι.
6: Άρα μισοτάκι, ούτε μπακαλιάρο δεν μπορεί να φάμε. Ούτε μπακαλιάρο.
7: Σε σχέση με την τιμή που είχε, είναι λίγο τσιμπημένο τώρα.
6: Να περιμένουμε τη ΔΕΘ για να πάρουμε μπακαλιάρο μετά, με αυτά που θα δώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία και αυτή ξανά ποια είναι. Α, Κατερίνα.
7: Ναι.
6: Για Κατερίνα.
7: Σε βαρέθηκα.

0: Να φανταστώ έτσι όπως το πω, ο κρυός δεν ζυγίζεται.
1: Ναι, μας δεν, δεν το χωράει. Γεφυροπλάστηκα, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Τα νεύρα μας. Δεν φαίνεται.
0: Κρυός.
1: Κρυός. Ναι,
0: τι ημέρα, τη ημέρα ή τη
1: ημέρα.
0: Κρυός, κρυός.
1: Το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα κρυέ μου, είσαι επιτέλους έτοιμος να μοιραστείς μια δημιουργική ιδέα που έχεις στο μυαλό σου καιρό. Καλυφθείτε, θα σας ρίξω ιδέα μετά.
0: Τώρα Α, μετά. Όχι στον αέρα.
1: Όχι στον αέρα. Τι θα την πάρει ο αέρας. Λοιπόν, η σελήνη σου δίνει. Είναι στο Λέοντα.
0: Η σελήνη στο Λέοντα.
1: Ναι. Σου δίνει έμπνευση, κρυέ, και ο Άρης είναι στους διδύμους και σε βοηθάει να βρεις τα κατάλληλα λόγια. Είναι μια καλή μέρα για να κάνεις γνωριμίες και επαγγελματικές επαφές. Ό,τι ξεκίνησες εχθές την Τρίτη με τη νέα σελήνη αρχίζει τώρα να προχωράει. Τι ξεκίνησες εχθές? Τίποτα, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Συνέχισε την προσπάθεια, κρυέ. Κάτι ξέρει. Γιατί με αυτή την ενέργεια μπορείς να κάνεις μεγάλη πρόοδο.
0: Τέλεια.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε, ώρα να ασχοληθείς με τις δουλειές του σπιτιού. Ναι. Νομίζω ότι το έχεις παραμελήσει. Ναι. Αλήθεια. Είδες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Σήμερα παίρνεις μια μικρή όθηση για να τελειώσεις όσο ανέβαλες.
0: Για το σπίτι.
1: Ίσως πρέπει να καθαρίσεις καλά την κουζίνα ή να φτιάξεις κάτι που έχει χαλάσει από καιρό.
0: Τι λέει αυτό το άστρο, το λένε αυτό?
1: Ναι, παιδί μου.
0: Άρα όλοι οι Ταύροι πάνε να καθαρίσουν σήμερα.
1: Ναι, σήμερα είναι η μέρα τους. Μπορείτε να περάσετε και από μένα από το σπίτι, αν θέλετε. Επίσης, καλό είναι να αλλάξεις λίγο το πρόγραμμά σου για να βρεις μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική σου ζωή.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Η καριέρα σου είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να στρώει όλο το χρόνο.
0: Εντάξει. Ναι. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δίδυμη.
1: Επιτέλους ξαναβρίσκεις την αυτοπεποίθηση σου, Δίδυμη. Τον τελευταίο καιρό δεν ένιωθες πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου, αλλά σήμερα με τον Άρη στο ζωδιό σου η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει. Σταματάς να αμφιβάλλεις για κάθε σου κίνηση και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι ξανά τον ενστικτό σου.
0: Τέλεια.
1: Αυτό σε βοηθά να κάνεις μια συζήτηση που ανέβαλες. Σιγά θα πνιγείς εσύ και δεν προλάβεις να καθαρίσεις την κουζίνα, όχι τίποτα άλλο. Δεν ήξερες πώς να ανοίξεις ένα θέμα. Ναι, καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Είτε με ένα φίλο είτε με ένα συνάδελφο. Ότι σήμερα όμως βρίσκεις τα σωστά λόγια.
0: Καρκίνος.
1: Η νέα σελήνη της Τρίτης στο ζώδιό σου σηματοδότησε μια νέα αρχή, καρκινάκι μου.
0: Αχα.
1: Σήμερα είναι η στιγμή να αναλάβεις δράση. Ο Άρης σου Ζηδήμου σου δίνει την ενέργεια και το κίνητρο που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με όσα έχεις αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θέλεις και τώρα είναι η ώρα να το κυνηγήσεις. Είτε θέλεις μια προαγωγή, είτε σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τη δική σου δουλειά, κάνε το πρώτο βήμα και δούλεψε για να πετύχεις τους στόχους σου.
0: Μπράβο. Καλό είχε αυτό. Λέω.
1: Σήμερα όλοι θα δουλεύετε. Εγώ θα κάθομαι.
0: Λέων.
1: Ναι. Σήμερα, λιονταράκι μου, η σελήνη βρίσκεται στο ζωδιό σου και σου δίνει την όθηση που χρειάζεσαι.
0: Άρε, σελήνη.
1: Ξέρεις τι θέλεις και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις το πρώτο βήμα. Είναι όλη η δουλειά θα κάνετε. Ξεκινήστε από κάπου. Μπράβο σας. Μη φοβηθείς να δείξεις τις δυνατότητές σου. Οι στόχοι σου θα γίνουν πιο εύκολοι αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε στηρίζουν.
0: Ναι.
1: Άμα περιμένεις από αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σώθηκες.
0: Να είσαι να πάνε.
1: Γι' αυτό μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, γνώρισε νέο κόσμο, κάνε νέες επαφές και εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.
0: Παρθένος.
1: Μην είσαι συγκεντρωμένος, Παρθένα. Σήμερα είναι μια ήρεμη ημέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πλησιάζεις το στόχο σου. Συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου και μην αποσπάσαι.
0: Ναι,
1: σήμερα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά σου, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως. Εμπιστέψου όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα και οι προσπάθειές σου θα αποδώσουν σύντομα.
0: Ζυγός.
1: Λοιπόν, ζυγέ μου, είναι πολύ καλή μέρα σήμερα για νέες γνωριμίες. Μη φοβηθείς να ανοιχτείς και να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους. Μπορεί να κάνεις μια σημαντική επαγγελματική γνωριμία, ένα νέο φίλο ή ακόμα και να συναντήσεις ένα μεγάλο έρωτα.
0: Ο ζυγός.
1: Ναι. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να βγεις από το σπίτι. Κανόνισε μια έξοδο με φίλους ή δοκίμασε κάτι καινούριο. Πέρασε όμορφα και εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία για να γνωρίσεις νέο κόσμο.
0: Σκορπιός.
1: Ήρθε η ώρα να κάνεις αλλαγές στα επαγγελματικά σου, Σκορπιέ. Η σελήνη στο Λέοντα σε βάζει να σκεφτείς τη δουλειά σου και την πορεία που θέλεις να ακολουθήσεις. Ο Άρης του Ζηδήμους σου δίνει την ενέργεια και το θάρρος να προχωρήσεις. Αν θέλεις να αλλάξεις δουλειά, τώρα είναι μια καλή στιγμή να κάνεις την αρχή. Αν θέλεις αύξηση ή προαγωγή, μίλησε ανοιχτά και διεκδίκησέ τη. Ξεκίνα εκείνο το σχέδιο.
0: Την πάρεις, φύρα μου.
1: Άμα την πάρεις, ναι, άλλο αυτό. Ξεκίνα εκείνο το σχέδιο που σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Σήμερα μπορείς να κάνεις σημαντικά βρήματα. Καινούρια λέξη.
0: Βλήματα, ναι, βλήματα.
1: Βλήματα έχουν πολλά. Σημαντικά βήματα προς όσα θέλεις.
0: Το ξέρεις.
1: Λοιπόν, Η Τετάρτη φέρνει περισσότερη χαρά και όμορφες στιγμές στη σχέση σου σήμερα, το ξώτη μου. Παίρνει ένα χρόνο με το τέρι σου ή κάνε μια μικρή απόδραση με τους φίλους σου. Αγαπάς την ελευθερία σου, αλλά σήμερα θέλεις να μοιραστείς εμπειρίες σου με ανθρώπους που αγαπάς. Όλο μόνος σου, μόνος σου,
0: ναι.
1: Αν είσαι μόνος και ψάχνεις μια σχέση, βγες και γνώρισε νέο κόσμο. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι μόνοι τους είναι, όλοι θα γνωρίσουν κόσμο σήμερα. Ναι, ο σωστός άνθρωπος θα θέλει να ζήσει νέες περιπέτειες μαζί σου και δεν θα σε κάνει να νιώσεις περιορισμένος.
0: Εγώ κεράς.
1: Ποια πράγματα είχες αφήσει για αργό και...
0: για
1: αργό κερά.
0: Για αργό και...
1: Ποια πράγματα έχεις αφήσει για αργότερα, εγώ κερά. Σήμερα είναι μέρα που να τα ολοκληρώσεις. Ίσως δεν είναι η πιο ευχάριστη δουλειά, αλλά μετά θα νιώσεις πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα έχεις περισσότερη ενέργεια και διάθεση για δράση. Φαίνεται άλλωστε.
0: Ναι,
1: άφησε τις αναβολές στην άκρη, βάλε σε σειρά τις υποχρεώσεις σου και απόλαυσε την ικανοποίηση όταν βλέπεις τη λίστα σου να αδειάζει.
0: Το πιο δραστήριο πάνω του είναι το σαγόνι του. Το ανεβοκλίνει.
1: Καλό αυτό, μάλιστα.
0: Υδροχός.
1: Τώρα είμαστε σοβαροί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να σου βγάλει τον καλύτερο σου εαυτό, Υδροχό. Στις 15 Ιουλίου αυτό θα γίνει πιο έντονο. Σήμερα μπορεί να γνωρίσει κάποιον ξεχωριστό που θα σε κάνει να νιώσεις πιο σίγουρος και δημιουργικός. Μπορεί να είναι ένας νέος έρωτας, ένας φίλος ή ένα άτομο με το οποίο θα συνεργαστείς. Είναι μια καλή στιγμή να μοιραστείς τις ιδέες σου και να ξεκινήσεις κάτι νέο μαζί με άλλους. Οι σωστοί άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχεις περισσότερα.
0: Και τελειώνουμε με τους ηχθείς, έτσι. Okay.
1: Συχνά χάνεσαι στη σκέψη σου, ψαράκι μου. Σε μέρα προσπάθησε να ασχοληθείς περισσότερο με όσα συμβαίνουν γύρω σου. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις προς τους στόχους σου. Έχεις μεγάλα όνειρα και μπορείς να τα πετύχεις. Αυτή η μέρα σου δίνει το θάρρος να κάνεις τα βήματα που χρειάζονται. Μη μένεις άλλο στα σχέδια, ξεκίνα να ενεργείς. Θα δεις ότι μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσα φαντάζεσαι.
0: Μάλιστα, δεν ήταν και άσχημα, γενικά καλά.
1: Ναι, μωρέ, γνωριμίες, έρωτες, δουλειές, ιστορίες, αυτό βλέπω.
0: Μπορώ, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι
1: τώρα. Να πάμε να ακούσουμε και μετά έχω να σας πω και τα τέσσερα ζώδια, άμα θέλετε, που είναι σκληρά στα λόγια αλλά δοτικά στην καρδιά.
0: Να έχει σχέση με το φεγγάρι, μην το ρωτάς του φεγγαριού, να δεις και...
1: Ναι, οκ.
0: Παντελής Θαλασσινός.
1: Ό,τι πεις.

0: Να πω και κάτι, γιατί ήταν παράληψη. Η δεύτερη φωνή που ακούγεται μαζί με τον Παντελή ήταν ο φίλος ο Γιάννης ο Νικολάου, που έχει κάνει και τη μουσική, ο συνθέτης του τραγουδιού. Γιάννης Λαθρεπιβάτης. Τους θυμάστε, Παντελής και ο Γιαννάκος. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στο Παντελή. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Έχουμε τέσσερα ζώδια που είναι σκληρά στα λόγια.
0: Σκληρά στα λόγια. Ναι, συνεχίζουμε.
1: Αλλά... άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, σκοτίστηκα. Μπορώ να σα πω και
0: πολιτική.
1: Μπορεί να
0: σε 5 λεπτά,
1: να σα πω γιατί αυτό που είπε ο Κακλαμάνης το πρωί. Τι θέλετε να σα πω.
0: Όχι, τα τέσσερα ζώδια που είναι σκληρά και άλλα είναι μαλακά. Ναι.
1: Αλλά δοτικά στην καρδιά, έτσι.
0: Αλλά δοτικά στην καρδιά, μου αρέσει το δοτικά. Για πε τέσσερα σκληρά ζώδια.
1: Τώρα δεν ξέρει τώρα με τι θα ξεκινήσω.
0: Το καβούρι.
1: Το καβούρι.
0: Είναι σκληρό, παίξω και μαλακό μέσα. Για συνέχιση, εντάξει, συγγνώμη.
1: Όχι, πες μου, σκέψου, με τι θα ξεκινήσω.
0: Σκληρό μελέοντα.
1: Σοπαρε μεγάλε.
0: Ναι ρε, σκληρό από έξω και
1: έχω άλλο.
0: Βούτυρο από μέσα. Κρυό. Με κρυό. Α, γι' αυτό τα διαλέγεις, ε.
1: Όχι, εγώ φταίω.
0: Καλά,
1: δεν. Λοιπόν, κρυός. Ο κρυός δεν διαθέτει φίλτρο ανάμεσα στο μυαλό και τη γλώσσα του. Αν σκεφτεί κάτι, θα το πει μέσα δευτερόλεπτα, όσο σκληρό ή άκομψο και αν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Όταν θυμώνει, γίνεται ένα ζωντανό πύραυλο που εκτοξεύει λόγια φωτιά, ικανά να κάψει τα πάντα στο πέρασμά του. Το μαγικό όμως με τον κρυό, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Ο θυμός του κρατάει όσο μια αστραπή μόνο. Μόλις περάσει η έκρηξη, ξεχνάει τα πάντα. Η καρδιά του είναι απίστευτα και νεόδωρη, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν κρατάει κακία. Όντως, και θα γίνει ασπίδα για σένα αν κάποιος άλλος σε πειράξει. Να ξέρεις.
0: Έτσι λέει.
1: Μπορεί να σου έχω αλλάξει αυτά, αλλά άμα σε πειράξει κανένας, αυτά.
0: Έτερον.
1: Τοξότης.
0: Τοξότης.
1: Ναι. Ο τοξότης είναι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του ζωδιακού που προτιμά την καθαρή και ομοία αλήθεια. Κυβερνόμενος από το Δία, θεωρεί την ειλικρίνεια ως την ύψιστη αξία και απεχθάνεται το κουτσομπολιό και την υποκρισία. Θα σου πει την πιο σκληρή αλήθεια κατάμουτρα, με έναν τόσο άμεσο τρόπο που μπορεί να σε πληγώσει βαθιά, κάνοντάς σε να νομίζεις ότι το κάνει επίτηδες. Και όμως η πρόθεσή του είναι πάντα αγνή.
0: Αγνή,
1: ναι. Ο τοξότης θέλει το καλό σου. Είναι απίστευτα καλόκαρδος, αισιόδοξος και θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει να εξελιχθείς, ακόμα και αν για να το πετύχει αυτό πρέπει να σου εξουδετερώσει τις ψευδεσίσεις.
0: Μάλιστα. Άλλος.
1: Σκορπιός. Η γλώσσα του Σκορπιού είναι σαν το κεντρί του.
0: Γλώσσα, έχει γλώσσα ο Σκορπιός. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Χτυπάει ακριβώς εκεί που θα πονέσει περισσότερο.
0: Έχει γλώσσα ο Σκορπιός, βέβαια, με το Ιλάνι.
1: Θυμάσαι τώρα, δεν έχει γλώσσα ο Σκορπιός. Εγώ παράδειγμα είμαι Σκορπιός, δεν έχω γλώσσα. Τι κάνω τόση ώρα. Δεν λαλάω εδώ, χάμω τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Άιντε.
0: Το ζωάκι που σε πατάει
1: στην Ελλάδα. Δεν λέμε, λέμε και το ζώδιο, δεν λέμε και το ζωάκι.
0: Α, εγώ για το άλλο.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Για το ζωάκι.
1: Όχι. Ναι. Λοιπόν, σε χτυπάει εκεί ακριβώς που θα πονέσει περισσότερο. Έχει μια μοναδική ικανότητα να διαβάζει τις αδυναμίες των άλλων και αν τον αδικήσεις ή τον προδώσεις με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει, θα σε πληγώσει βαθιά.
0: Ναι.
1: Πίσω όμως από αυτό το απροσπέλαστο και συχνά ηρωνικό προσωπείο κρύβεται μία από τις πιο πιστές και χρυσές καρδιές του ζωδιακού. Δεν του το είχα. Αν κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός Σκορπιού, θα πέσει τη φωτιά για σένα. Mm-hmm. Θα σε στηρίξει τόσο ψυχολογικά όσο και συναισθηματικά και δεν θα σε αφήσει ποτέ μόνο.
0: Και τελειώσαμε και.
1: Με Παρθένο.
0: Με Παρθένο.
1: Ναι. Η Παρθένος δεν θα σε πληγώσει με φωνές, αλλά με την απόλυτη ψυχρή κριτική που θα σου ασκήσει. Θα σου επισημάνει κάθε σου ατέλεια, κάθε σου αποτυχία και κάθε σου λάθος κίνηση με μια λογική τόσο αμήλικτη που μπορεί να σε τρελάνει. Παιδί μου. Θα πράξει με τον τρόπο αυτό επειδή σε νοιάζει υπερβολικά και θέλει να σε βοηθήσει. Η καρδιά της Παρθένου είναι φτιαγμένη για να προσφέρει. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που θα ξενυχτήσει για να σου λύσει το πρόβλημα, που θα οργανώσει τη ζωή σου αν της το ζητήσεις και που θα σου προσφέρει την πιο πρακτική και ουσιαστική αγάπη. Παιδί μου.
0: Τέλεια. Ολοκλήρωσες.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πόση ώρα έχουμε ακόμα. Λίγο φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, σας την κάλυψα εγώ.
0: Να κάνω αποφώνηση.
1: Να κάνεις. Όχι, δεν θα κάνει αποφώνηση.
0: Θα έχει καλό. Λοιπόν, εγώ θα κάνω την αποφώνηση και μετά θα πει ένα τραγούδι Βασιλική.
1: Ναι, θα πω του Κακλαμάνη, του Νικήτα.
0: Του Κακλαμάνη. Τι έκανε ο Κακλαμάνης. Τι είπε ο Κακλαμάνης.
1: Τελειώνει αυτή στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα γίνει πρώτη ψηφοφορία και κάτι είπε ότι...
0: Μπορεί να πάμε και σε εκλογές αυτές, αυτό θες να πεις.
1: Κοίτα, με τη βάση τη δήλωση που έκανε, ναι. Αλλά οι άλλοι το διαψεύζουν, εννοείται.
0: Για να μαλακώσει η τοξικότητα και όλα αυτά που θα γίνουν.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κοίτα, αυτό έχει δίκιο. Γιατί άμα το πάμε μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου, θα έχουμε σκοτωθεί όλοι μεταξύ μας.
1: Ναι, υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση.
0: Θα είναι όλοι ανεξάρτητοι.
1: Έχει ζητήσει να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία πριν από το τέλος Αυγούστου. Και λέει ένα πονηρό μυαλό. Άρα το δικό μου θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον Μάη ή τον Ιούνιο του 27. Μπορούσε η ψηφοφορία να γίνει και το Σεπτέμβρη.
0: Σωστά, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Εμέσως πλησαφώς μας το φέρουν από εδώ, μας το φέρουν από εκεί. Απλά του Μαξίμου να λέει όχι κτλ. Αυτά. Γεια σας.
0: Λοιπόν. Και με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να περάσετε καλά. Προσπαθήσαμε. Είχαμε κάποια κενάκια σήμερα, αλλά ήταν λόγω των ειδήσεων.
1: Μην ξεχάσετε, το βράδυ έχει μπάλα,
0: Το βράδυ να έχει Αμερική-Λουάιντα. Αγγλία-Αργεντινή. Καλό παιχνιδάκι θα είναι κι αυτό. Τους περιμένουν οι Ισπανοί στο τελικό. Α, να πούμε ότι θα ξαναβρεθούμε την επόμενη Τετάρτη.
1: Έτσι, γιατί για να σας λείψουμε.
0: Παρασκευή και Δευτέρα υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις που πρέπει να πάμε. Εντάξει, οργανωνόμαστε και επαγγελματικά και αυτό. Και
1: ναι, ναι.
0: Από Σεπτέμβριο θα είναι το σταθμό, θα είναι πιο έτσι, δυνατός και πιο φαντάζομαι. Εντάξει, λοιπόν, άντε, ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Τι, έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Ο κύριος με εμάς. Άντε, γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: Οφθαλμός 90,5 στα FM.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στιλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα κατέρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28741.
4: Παγκόσμια βρεβευμένα τυριά Πετρόπουλου.

0: γίνεται. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκόκατε ψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά. Άσε με πια να κλάψω. Την ψεύτη.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κόντου, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Σωρός γυναίκα 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον ισθμό της Κορίνθου. Στην Ελλάδα σχεδιάζονται τουλάχιστον 8 νέα data centers και αν προσθεθεί και το mega data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 7 τεραβατόρες εφόσον οι εγκαταστάσεις λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με σύγχρονη ενεργειακή απόδοση. Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα. Στα πρόθυρα νέου πολέμου, η Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Η κλιμάκωση συνεχίζει το ανωδικό σερί των τιμών του πετρελαίου, στα 86 δολάρια το Brent. Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη αμερικανική πολιτεία που επιβάλλει μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data centers.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο το λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
4: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Φανταστική.
1: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Νταλάς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2.60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι, τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

νύχτωσε πάλι κι οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Ολμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ταλάς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2.60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά.

0: και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία. Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220 22922 και 6947 700727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως από πλοίο στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζομένοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Σεβδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Ποιος σε παίρνει και φεύγεις μακριά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται όπως και στο πρώτο φιλικό να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη επετεύχθη και έτσι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Έρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Ορίστε.
8: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
7: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
8: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
7: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
8: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
7: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
8: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
7: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου.
9: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
10: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
9: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
10: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
9: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
10: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
9: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
10: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσσίνης.
11: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
15: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
16: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου, όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά. Αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις. Χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι. Παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλλον.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβω.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται όπως και στο πρώτο φιλικό να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη επετεύχθη και έτσι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
3: Γύρισες μωρό μου? Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρη.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Απολύεσαι, ρε!
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας, κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλοκαρδό. Απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Φιλάκια κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι εκτός προγράμματος που θα ακούσουμε, το νέο τραγούδι του συντοπίτη μας, του Παναγιώτη του Μπουραντώνη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Από αγάπη σε εκδίκηση». Πάμε να ακούσουμε το νέο τραγούδι του Παναγιώτη Μπουραντώνη.

Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το σημερινό πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Πάνση Κομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μη μ' αρνηθείς», μάλιστα από την Γιώτα Λίδια. Θα το αφιερώσει για την οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη, για τα παιδιά της και για τα αγκόνια της. Επίσης θα το αφιερώσει για τον γιο της τον Λάμπρο, για την Γιώτα και για τη Λίζα από την Αθήνα. Κούλα, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούτε την Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Λουκά τον Νταράλα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το φτωχομπούζουκο». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα Ηλίας. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του και στον εαυτό του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροτήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Αριστίδη, και ανταποδίδουμε. Σου εύχομαι μια καλή συνέχεια και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Επέλεξε από εκεί να ακούσει το τραγούδι που έχει τίτλο «Αχ, πως γέρασα». Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι και το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος για άλλο ένα βράδυ. Μία εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και επιρροήσεις. Για να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης από τη Μεσσίνη. Για να δω ρε παιδιά. Μάλιστα, ο Γιάννης από τη Μεσσίνη. Πάμε, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Ταλιούρη. Δεν το έχω μυστικό, αυτός είναι ο τίτλος. Για να το δώσω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη και στη Μεσσίνη. Πάμε να το δώσω.

Γιάννη, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλους τους συγγενείς του, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Γιώργο Ταλιούρη και έχει τίτλο «Ξένοι δεν μ' αδίκησαν». Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Βασίλη εκεί στον πύργο Ηλίας και να δώσω και ένα τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε παλιό λαϊκό τραγούδι με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από το Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Σ' αγαπώ» από τον Στράτο Κύπριο. Τώρα «Σ' αγαπώ» από τον Στράτο Κύπριο και θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, την Ευθυμία, με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στο Βλαχόπλο εκεί από Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου, παιδιά, να είστε καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, θα συνεχίσω το πρόγραμμά με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο και έχει τίτλο «Τρελοκόριτσο». Το τραγούδι θα το αφιερώσει ο δάσκαλος στην μαθήτριά του. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

μάλιστα, και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και άλλα, πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη και έχει τίτλο «Αύριο πάλι τι θα γίνει». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά Ηλίας, να το αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου.

0: Ποιος και...
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε, πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Τραγούδια αφιερωμένα για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακούραση στο πρόγραμμά μου. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θοδωρής, το τρελό γεράκι της ασφάλτου. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στη γυναίκα του την Ιωάννα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης τον Παλμό. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εστέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Της γερακίνας γιος». Θοδωρή, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί, να είσαι καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

ένα σκαλοπατιά έγινε, ρε Νίκο, θα το βάλω, γιατί ήδη είμαι στον αέρα τώρα. Έλα, ανεβαίνω σκαλοπάτια. Έλα, έλα, καλό απογευματόρατο να έχετε. Να είσαι καλά, έγινε, στο Χρήστο και στο Χρήστο, ε. Ναι, έγινε, Νίκο μου, έγινε. Καλό απόγευμα, φίλε, καλό απόγευμα. Αχ, τι γίνεται. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ναι. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι, αλλά θα το ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Το κάτσε να ακούσεις μια παινιά. Αλλά θα το ακούσουμε από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη Χρήστο. Πάμε να το δώσω, θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με τις επιλογές σας και πάμε να δώσω τώρα και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασικομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο τον Κώστα από Φασικομιλία Ηλίας, όπως επίσης αφιερώσει για τον Λάμπρο, για τη Γιώτα και τη Λίζα από την Αθήνα, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε, να είσαι καλά. Το ακούμε από τον Πολ Γερμανίδη το τραγούδι «Μη μου λες μεγάλα λόγια». Το δίνω το τραγούδι και το ακούμε.

Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Μπούρα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ζηλεύω τα ψηλά βουνά». Θα το αφιερώσει για τα νύψα του στην Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον φίλο του Θοδωρή από το Ρήτομο, από την Μάνη. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Βαγγέλη εκεί στις Μαντίνιες και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Ιεσαρή και έχει τίτλο «Άσε με να πάω στο πεπρωμένο μου». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Σωτήρη από τη Βελίκα Μεσσηνίας και για φίλη ακροάτρια. Το έχω το τραγούδι και το δίνω. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να δώσω στην συνέχεια που πάμε εδώ για να δούμε τώρα. Μάλιστα. Πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη πάνω. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Φέρτε μια κούπα με κρασί». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Να το αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην παρέα σας. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

είσαι καλά, έγινε. Έλα, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι. Το προσευχή, μάλιστα. Ένα τραγούδι λοιπόν που το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλια.

από τη Βελίκα Μεσσηνίας θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η προσευχή» και θα το αφιερώσει στην γυναίκα του τη Σοφία με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Σπύρο Ζαγοραίο Γιώργο. Την καλησπέρα μου και στην Βελίκα Μεσσηνίας. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε όμως το τραγούδι.

εμείς θα συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Σαλαμπάση και έχει τελώς «Αγαπάω Μακούς». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο από το φίλο μας τον Γιάννη τον Ψυχάρη από τον Ευαγγελισμό Μεσσηνίας. Θα το αφιερώσει στη γυναίκα του τη Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό Μεσσηνίας.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο ηλεκτρολόγος από το Πέταλο Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από το Μανώλη Αγγελόπουλο το τραγούδι «Σκάρτες Ζαριές». Γιάννη, το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Την καλησπέρα μου και φυσικά για ένα καλό ξημέρωμα σου εύχομαι. Το δίνω το τραγούδι.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το επόμενο τραγούδι μου το έχει ζητήσει ακροατής Ταχυδρόμος από το Διαβολή της Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το «Έψαξα άδικα να βρω» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει για τον εαυτό του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στο Διαβολή της Μεσσηνίας και το δίνω το τραγούδι.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαδέλφια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε λοιπόν εδώ να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλαος από τη Φλόριντα, από την Αμερική, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Επίσης θα το αφιερώσει και για τον φίλο του τον Χρήστο, τον Γεωργαρά, από το Ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική. Ακούμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη «Ανεβαίνω σκαλοπάτια».

Μάλιστα. Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Περμονάικ από την Γλυφάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει τραγούδι απόψη σιωπηλή, θα το αφιερώσει για την Κωνσταντίνα από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας, όπως επίσης και για την Νικολέτα από τη Ράχη Καλαμάτας. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Απόψη σιωπηλή λοιπόν, το ακούμε από την Γλυκερία. Να πω την καλησπέρα μου και στην Γλυφάδα και στον Νάικ και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει η Εφη. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει η Εφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, Χρήστο. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος, με παλιά λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-3149-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Πυρπινιάδη και έχει τίτλο «Ένας μάγκας στο Βοτανικό». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σάκης από την Καλαμάτα. Ο Σάκης λοιπόν και η Χριστίνα θα το αφιερώσουν το τραγούδι για τον στον Νίκο. Την καλησπέρα μου Σάκη, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί. Στην Κορώνη είσαστε, μάλιστα. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εμμανώλη τον Αγγελόπλο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια μολυβιά». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει για το γιο του τον Βασίλη. Με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Παιδιά, μέχρι τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τον καθένα. Εάν υπάρχει χρόνος στην εκπομπή, δηλαδή τελειώσω με τα μονά τραγούδια δηλαδή, εάν υπάρχει χρόνος θα ακούσουμε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή για να ακούσουμε και ένα δεύτερο ας πούμε τραγούδι, όποιος θέλει να ακούσει ένα δεύτερο τραγούδι. Αλλά να ακούσουμε πρώτα τα τραγούδια που, τα μονά τραγούδια, δηλαδή τον ακροατή-ακροάτριο που έχει ζητήσει ένα τραγούδι και... Αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μανώλης Αγγελόπουλος, «Μια μολυβιά». Πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για την γυναίκα του την Κατερίνα το τραγούδι «Κυρα Γιώργενα». Θα το ακούσουμε από τον Γιάννη τον Καλαντζή. Να πω την καλησπέρα με εκεί στην παρέα και να δώσει και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από την Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πού σε βρήκα, πού με βρήκες». Θα το ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Θα το αφιερώσει για τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, για την φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θοδωρή εκεί στο Ρίτομο στη Θημάνη. Την καλησπέρα μου, Θοδωρή.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητηθεί να ακούσουμε από την Χαρούλα την Λαμπράκη και έχει τίτλο «Ήλια φωνιά». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φάνης από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Φάνη και στην Βελίκα και να δώσω το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσω το πρόγραμμά μου και να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αρέσω, παιδί μου, αρέσω». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει για φίλη ακροάτρια που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

από τον Άρη Μεσσηνίας, αφιερωμένο στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας, και πάμε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαχαρία το τραγούδι «Ο Νικάρης».

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από το Χαρή τον Παπαδόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Αξεπέραστος». Μαρία, την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο ηλεκτρολόγος από το Πέταλο, από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και το τραγούδι. Στα δεύτερα τραγούδια είμαστε τώρα. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Η ζωή μας είναι λίγη». Γιάννη, το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Το δίνω σου, εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα.

Μάλιστα. Για να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Πάνο τον Γαμπαλά στο τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Εύα Μεσσηνίας, θέλει να το αφιερώσει στον εαυτό του. Το έχω και αυτό το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλοκαρδού. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα. Μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει και ένα τραγούδι από τη Βίκη μου σχολείου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Να τι είναι η ζωή». Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Καλή συνέχεια, Μαρία.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Βελίκα να το αφιερώσει για την παρέα του. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Σάρα του Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Το παιδί με τα γυαλιά». Το έχω το τραγούδι, το έχω ετοιμάσει και το δίνω. Γιώργο, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Δημήτρη, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι για ένα καλό απόγευμα, φίλε, να είσαι καλά. Μου ζήτησε και αυτός να ακούσει και αυτός ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου. Θα φύγεις από τη σκέψη μου, έχει τίτλο το τραγούδι. Πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, καλό απόγευμα, Δημήτρη. Την αγάπη μας από την Καλαμάτα. Να είσαι καλά, φίλε. Το δίνω το τραγούδι, να το ακούσουμε.

Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, βρήκα λίγο χρόνο να σας δώσω κι εγώ ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο τον Λασκαρίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αγαπώ παράνομα». Αφιερωμένο για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε για άλλο ένα βράδυ εδώ στον Παλμό και την εκπομπή «Νύχτερινη περίπολος» με τον κύριο Καλόκαρδο. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό το πρόγραμμά μου.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούσατε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Και σήμερα ακούσαμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια τρεις ολόκληρες ώρες που εσείς επιλέξατε. Φίλε και φίλες, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά σε όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.